0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έξι. Εδώ είμαστε. Λίγο μετά τις 10. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Μελβούρνη. Καλημέρα Βικτόρια. Καλημέρα Αυστραλία. 10η ημέρα του Ιούνιου. Γιορτές δεν βλέπω σήμερα, δεν έχουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο στα ονοματάκια. Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνή ημέρα εραλδικής. Είναι εθνική γιορτή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Ντεν Καμόενς. Γιορτάζουν οι ναυτικοί στην Ιταλία και είναι και εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ICT. Στους 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, 16 για την ακρίβεια. Με ψηλό βροχό σε κάποιες περιοχές, όχι όλες, αλλά όλη η Μελβούρνη σήμερα είναι συννεφιασμένη και βροχερή. 19 θα φτάσει maximum η θερμοκρασία. Αύριο θα έχουμε έτσι συννεφάκια και μεθαύριο θα έχουμε συννεφάκια και Σαββάτο βροχές. Κυριακή θα κάνει μια πάυση και μετά από Δευτέρα Τρίτη πάλι βροχές. Θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα. Καλημέρα σε όλες τις πολιτείες. Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας σήμερα είναι βροχερό, εκτός από το Ντάρουιν και από το Σίδνεϊ. Παντού βρέχει δηλαδή. Καλημέρα στην Αδελαϊδα στους 15 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή 17 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα στο Brisbane που είναι στους 18, θα φτάσει στους 23. Βροχές παντού σε αυτά τα μέρη, έτσι. Καμπέρα στους 15 θα φτάσει, 4 το πρωί, πολύ κρύο. Καλημέρα στο Darwin που θα έχει 33 βαθμούς σήμερα με λίγα σύννεφα. Hobart 17 με βροχές. Perth στους 18, 9 αυτή τη στιγμή, βροχές και εκεί. Καλημέρα και στο Sydney που έχει 20 βαθμούς και θα φτάσει στους 23 με σύννεφα.

Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων. Το 1942 η Ναζί κέντρο το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση, έτσι είχαν αυτοί. Φυσικά το 1944 την ίδια ημερομηνία οι Ναζί καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Ναζί. Υπάρχουν και σύγχρονοι Ναζί, ξέρετε ποια εθνικότητα. Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά ήταν τα νεάκια του σαν σήμερα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε εδώ να λέμε ποιματάκια, τα δικά μου και τα δικά σας, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα πάρα πολύ εύκολα. Καταρχήν στην ιστοσελίδα μας, rythmos.com.au, όπου μπορείτε να μπείτε, να ακούσετε, να διαβάσετε την βιβλιογραφία και να στείλετε φυσικά και τα μηνύματά σας στο chat που υπάρχει κάτω δεξιά. Φυσικά μην ξεχνάτε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, τα podcast τα λεγόμενα. Μπορείτε να τα έχετε όλα αυτά φυσικά αν είσαστε έτσι πιο smart και κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού, το app του ρυθμού, το application, ρυθμός radio λοιπόν στην συσκευή σας. Αν έχετε Apple συσκευή από το Apple Store, αν έχετε Android από το Play Store, κατεβάστε λοιπόν το ρυθμός radio για να τα έχετε όλα πολύ εύκολα, πολύ απλά με ένα κλικ στο τηλέφωνο σας και όχι μόνο.

0: Μία από τα ίδια σήμερα, αστυνομικό ρεπορτάζ, πολιτικό ρεπορτάζ, Ελλάδα, Δαλαμάγκας, μας έχουν τρελάνει με το Δαλαμάγκα. Τι θα γίνει με το Δαλαμάγκα, είναι ένας δολοφόνος το παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα μπορέσουν κάποιοι να τον φέρουν ή κάποιοι δεν θα μπορέσουν να τον φέρουν, γιατί δεν ξέρουμε τι λέει η νομοθεσία της Ελλάδας αν είσαι Έλληνας υπήκος και έχει παραγραφεί το έγκλημα. Νύχτα τρόμου στο Belfast, πραγματικά έχουν καίνε σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό. Δεν ξέρω αν έχετε το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένα ωραίο θεματάκι να το συζητήσουμε σήμερα. Ξέρω ότι οι απόψεις διήστανται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο με τον Σουδανό εκεί στην Ιρλανδία που είχε βάλει κάποιον κάτω και προσπαθούσε να τον αποκεφαλίσει. Μετά από αυτό έγινε ένας κακός χαμός λοιπόν στην Ιρλανδία. Πραγματικά ένας κακός χαμός, διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, στις φλόγες λεωφορεία, αυτοκίνητα. Να πούμε ότι το θύμα είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτεταμένη βία λοιπόν και εμπρισμοί έχουν μέχρι στιγμής από χθες στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορία στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας άντρα που δέχτηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Μετά έγινε ένας κακός χαμός, οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έχουν γίνει στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις αιστείες τους υπό την προστασία των αρχών. Κοιτάξτε αυτό. Διάβαζα για τους συγκεκριμένους, για τους Σουδανούς, ότι είναι 50% παραπάνω οι πιθανότητες να εγκληματίσουν από οποιοδήποτε άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εγκληματιστούν, να ενσωματωθούν με τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά και των Ευρωπαίων, αλλά γενικά υπάρχει τεράστια διαφορά σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι αυτό εγώ περιμένω να γίνει και σε άλλες πόλεις κάποια στιγμή. Ας ελπίσω να μην είμαι μάντης κακών, αλλά προς τα εκεί πάει. Η Ιρλανδία είναι μία από τις περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα και υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ευρώπη που έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, μηνυματάκια στέλνετε στο ρυθμό, στη σελίδα του ρυθμού, στέλνετε στο Messenger του ρυθμού, στο Facebook, στο Instagram και στο live που τρέχει, και φυσικά 70 74 88 60, 70 74 88 60, για εσάς που θέλετε να πάρετε τηλεφωνάκι. Όσοι δείτε και το live μπροστά σας, κάντε και ένα boost, κάντε ένα έτσι ωραίο post. Καλημέρα στη Μαρία μας εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα Στάτο, λέει, καλό πρόγραμμα, την αγάπη μου σε όλους. Εμείς έχουμε ζέστη, καλοκαίρι. Εμείς έχουμε χειμώνα και θέλουμε να πάμε προς ζεστές περιοχές όπως είναι η πατρίδα μας. Καλημέρα Στράτο και Νίκο, λέει, Ανθούλα μας. Γεια σου Ανθούλα μου αγαπημένη εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Παολίνα στέλνει. Καλημέρα στην ελληνική συντροφιά της Μελβούρνης. Καλημέρα στη Μερούλα μας εκεί στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα Στράτο και Νίκο στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε μια καλή ημέρα και εσύ φίλε μου. Καλημέρα και στο Λάζαρο, γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα και στο Βασίλειο. Καλημέρα και στο ταξιδιάρι τον Ανδρέα. Καλημέρα στο παλικάρι, να έχεις ένα υπέροχο πρόγραμμα, λέει. Γεια σου ρε Αντρίκο. Έλα, Ελίνα, καλημέρα.
1: Έλα, έλα, έλα, έλα. Καλημέρα σου, καλημέρα σου, καλημέρα, καλημέρα σου. Τι κάνει?
0: Καλημέρα σας.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά εσείς?
1: Έχω... ψυχαλίζει εδώ.
0: Παντού, μόνο εκεί ψυχαλίζει.
1: Δεν ξέρω, παντού όχι.
0: Δεν παντού.
1: Όχι παντού.
0: Γιατί όχι παντού?
1: Γιατί μου είπανε.
0: Τι σου είπανε πάντα?
1: Εγώ μιλάω με όλους. Εδώ λιγάκι ψυχαλίζει, αλλά μπόρα είναι έτσι. Λιγάκι θα περάσει. Είσαι καλά, Στάτο?
0: Όχι, όχι, ποτέ δεν ήμουν καλά από τη μέρα που γεννήθηκα.
1: Γιατί, ρε παιδί?
0: Έτσι είμαι στραβός τώρα, τι να σου πω.
1: Δικαίωμά σου είναι. Τι να κάνουμε.
0: Ειδικά το πρωί είμαι πιο στραβός.
1: Άλλοι δεν μπορούμε καθόλου. Το πρωί είμαι για πουθενά κι εγώ.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Ώσπου να ξυπνήσω και το καφεδάκι δεν πίνω τώρα. Δεν πίνω πολλούς καφέδες.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Είμαι σαν...
0: τρεμουλό.
1: Ναι, ναι. Τρεμούλα μου έφερνε. Αλλά καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Τώρα πίνω ένα το πρωί και καλά. Τι έχει πέσει η επιδημία στην Ελλάδα, ρε παιδί μου?
0: Γιατί πράγμα είναι αυτό?
1: Πω. Μα τη σκότωσε τη γυναίκα, σκότωσε και το γιο της. Τι πράγμα είναι αυτό? Ας τη γυναίκα να ζήσει. Τι κρίμα. Πολλά γίνονται, σαν πως και εδώ δεν γίνονται.
0: Εδώ η άλλη σε μια περιοχή σκότωσε το μωρό της και το έδωσε στα σκυλιά να το φάνε. Με τρελάνεις τώρα, να διαβάζεις κάτι ειδήσεις και λες.
1: Παναγία μου, Παναγία, τι κακό είναι αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα και αυτό. Το άκουσα, Στράτο.
0: Ραμός.
1: Τι να πεις.
0: Εδώ, στην είδες τι είναι εδώ σε εμάς. Που βρήκαν τον άλλον καμένο, να πούμε, και πεθαμένο.
1: Ναι.
0: Ας το, έχουμε τρελαθεί τελείως, σου λέω. Έχει χαζέψει ο κόσμος όλος.
1: Έτσι, η τρελή είναι παντού. Τώρα, άμα έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν πρέπει μέσα να είναι? Τι κάνεις αυτά τα εγκλήματα, γιατί τα κάνουνε?
0: Τι να σου πω, ρε πάλι, γιατί τα κάνουνε?
1: Τι να πω. Yeah. Και αυτά, Στράτο.
0: Να σε καλά.
1: Κάνω μια πίτα τώρα.
0: Να κάνεις πίτα.
1: Ναι. Και είπα χθες τις καλές μέρες μου σε όλους, την Αλφούλα μου να πω.
0: Η Αλφούλα σου στείλε.
1: Yeah. Να είναι καλά η γυναίκα, τον Θέμη μας δεν τον ακούμε.
0: Θα τον ακούσει κάποια στιγμή γι' αυτόν.
1: Yeah. Και εντάξει, είμαστε, να έχεις καλή μέρα και
0: bye bye.
1: Πάω να κάνω καμιά δουλίτσα.
0: Bye.
1: Bye bye.

0: άμα είσαι στραβός, να μπει σε καλύμπρο να ισιάξεις. Καλημέρα.
1: Τι είναι το να ισιάξεις πάλι? Τι είναι το να ισιάξεις? Μιλάγανε, δεν κάνανε, καταλάβαινε τι λέει.

Λοιπόν, χαμό στο Belfast, είναι πρώτη είδηση παντού και στα δικά μας δισογραφικά site. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρρευση ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικό ντρόν. Θα υπάρξει απάντηση, απειλή η Τεχεράνη. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το περιστατικό δεν ήταν κάτι σοβαρό, όμως αργότερα κατηγόρησε ευθέως το Ιράν και ενέκρινε. Στρατιωτική απάντηση.

Να στείλω τα χρόνια μου πολλά στον Ευάγγελο Πλοκαμάκη. Να είναι πολύχρονος και γερός, να το χαίρεται η οικογένειά του. Δεν ξέρω πόσο χρόνο πήγε το παλικάρι, αλλά νομίζω είναι κοντά στα 35, αν δεν κάνω λάθος. Αν μας ακούει λοιπόν, πολύχρονος και πάντα ευτυχισμένος. Πάντα ευτυχισμένος παλικάρι μου, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς. Πάμε στα άσχημα. Εδώ από τα δικά μας, εδώ από τη Μελβούρνη, καθώς είχαμε την αστυνομία της Βικτόριας να κάνει έρευνα μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος άντρα με ύποπτα εγκάβματα στην Ανατολική Μελβούρνη. Ο άντρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί, βρέθηκε από περαστικό σε πάρκο στο Ντόνβελ περίπου στις 4:20 το μεσημέρι. Οι detective της ομάδας εμπρισμών πρόκειται να μεταβούν, πήγανε στον τόπο του εγκλήματος να διερευνήσουν τον, κατά ποιες συνθήκες έγινε ο θάνατος του άντρα. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άντρας μπορεί να κοιμόταν σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή, καθώς φαίνεται να μην έχει σταθερή διεύθυνση. Προφανώς ήταν άστεγος άνθρωπος. Τα περισσότερα θα τα μάθουμε τις επόμενες ώρες.

Ένας άντρας κατηγορείται για φόνο μετά τη δολοφονία ενός άντρας έξω από μπαμπ στα δυτικά της Μελβούρνης. Αυτό έγινε την Κυριακή. Μάρτυρες λένε ότι ξέσπασε καυγάς μέσα στο ξενοδοχείο προτού επεκταθεί στο δρόμο. Ένας 25χρονος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε ένα σοκάκι πίσω από την μπαμπ. Δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει. Βρέθηκε ανέστητος στο έδαφος. Προσπάθησαν να το σώσουν. Έχασε τη ζωή του. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 37χρονο άντρα από το Williamstown. Το θέμα είναι ότι είδατε, για οποιαδήποτε αφορμή, χωρίς λόγο, βγάζουν ένα μαχαίρι και σε στέλνουν κανονικά.

πατρίδα ροκ σήμερα. Για αυτά να πιστεύεις το μήνυμα, λέω. Να στείλω μια καλημέρα και στο Κρυσταλάκι και στην Μπουμπού. Καλημέρα, καλημέρα. Και στη Βασούλα φυσικά, αν μας ακούει. Καλημέρα στον Αντουάν. Γεια σου λέει Ατό. Γεια σου Τόνι.

Έχουμε την αντιπολίτευση να κατηγορεί τους εργατικούς ότι βιάζονται, λέει, να προχωρήσουν στις μεγαλύτερες φορολογικές αλλαγές εδώ και δεκαετίες, καταδικάζοντας τη διήμερη έρευνα της γερουσίας όσα σε βή. Η Ομοσπονδία Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενες επικρίσεις, να πούμε, για τα σχέδιά της να προωθήσει αυτές τις αμφιλεγόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στο Κοινοβούλιο. Πριν πάνε για διακοπές τα παιδιά στις 2 Ιουλίου. Η γερουσιαστής των Εθνικών Κοινοβουλίων, Bridget McKenzie, χαρακτήριζε τις μεταρρυθμίσεις αυτές ως αρπαγή φόρων 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αφισβήτησε γιατί η κυβέρνηση προσπαθούσε να προχωρήσει σε μόλις 2 ημέρες ελέγχου από τη γερουσία. Υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα έβλαπταν τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα έκαναν ελάχιστα για να βοηθήσουν τους Αυστραλούς να εισέλθουν στην αγορά κατοικία. Εκατομμύρια, λέει, μικρές επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα εργάζονται μέρα με τη μέρα, δεν αποκομίζουν κέρδος, το επενδύουν απευθείας στην επιχείρησή τους για δεκαετίες ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και να απασχολήσουν περισσότερους ανθρώπους. Τα έχουν καταχραστεί όλα αυτά σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με όποιον να μιλήσεις που έχει κατάστημα, ό,τι κατάστημα είναι αυτό, σου λέει δεν βγαίνω και δουλειά που έχω πλέον δουλεύουμε για την εφορία, για το αιτιό. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα γίνει. Λίγο σου λέει αύξηση των μισθών, λίγο το αιτίο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο τα ενίκια, λίγο τα δάνεια. Τελειώσαμε, κύριε.

διάβαζα ένα άρθρο για την Ελλάδα του 2026 που έλεγε ότι απέχει πολύ από τη χώρα που βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας πριν από 16 χρόνια. Βγήκαμε, λέει, από την επιτήρηση. Η επενδυτική βαθμίδα έχει επιστρέψει εδώ και καιρό. Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και όπως έγραψε το Reuters, η Ιταλία αναμένεται να γίνει η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης, αντικαθιστώντας την Ελλάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το 2018, οικονομικά υποτίθεται ότι η Ελλάδα έχει άνθηση, άσχετα αν ο κόσμος αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα σχεδόν. Δεν το νιώθουν, λέει, στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι αυτό. Και δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός που μειώνει κάθε μέρα, έτσι, το εισόδημά τους. Όλο και κάτι συμβαίνει. Το κομμάτι της διαφθοράς δεν το συζητάμε. Περιμένουμε το επόμενο σκάνδαλο να ξεσπάσει. Κάτι που μας θυμίζει, δηλαδή, ρε παιδί μου, ουσιαστικά ότι αυτή η πρόεδρος που επιτεύχθηκε στα δημοσιονομικά και στη διεθνή μας εικόνα δεν συνοδεύεται από αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση ή οι φορείς της ελληνικής πολιτείας. Άμα ρωτήσετε εκεί τους Έλληνες αν πιστεύετε ότι τελικά μπορεί να αλλάξει κάτι, δηλαδή το ίδιο θα απαντήσουν, ότι σε αυτή τη χώρα δεν αλλάζει τίποτα.

0: Μπορεί να αλλάξει, είναι η απόψη σας ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Η αλήθεια
1: τι είναι. Να αυτό.
0: Μπράβο, ρε φίλε, δώσε λέει ροκές όλοι με έτσι για αλλαγή. Ναι, αλλαγή. Καλησπέρα Στράτο και καλή εκπομπή στον Τασάρα να στείλω. Καλημέρα στο ρυθμό και στους συνακροατές. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Τρελάθηκε ο άλλος πάλι έτσι. Ο Γιαναγόπουλος έχει βγει στον δρόμο και κυνηγάει φαντάσματα, παιδιά. Κάτι έχει πάθει αυτός. Λοιπόν, είχε βγει κάποιος υπουργός οικονομικών. Σε αυτή τη χώρα δύο μόνο πράγματα είναι στάνταρ: η Ανατολή, η Δύση του Ηλίου και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το τελευταίο ελέγχεται γιατί μπορεί να αλλάξει. Όλα τα υπόλοιπα παίζονται λοιπόν.

Από την άλλη, όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί εύκολα να αποσχεθεί αλλαγές προς το καλύτερο και να επενδύσει στο μέλλον των πολιτών, τότε το μόνο που της απομένει ουσιαστικά είναι να υποστηρίζει αυτό, έτσι, ότι προσφέρουμε σταθερότητα. Δηλαδή να παίξει λίγο με το φόβο που θα έρθουν από αβέβαιες καταστάσεις. Αυτό ισχύει φυσικά και για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που μπροστά στις εκλογές που έρχονται επενδύει σε αυτό το αφήγημα, ότι μόνο αυτοί μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα στη χώρα και πως οτιδήποτε άλλο θα οδηγούσε σε περιπέτειες. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που έχει περάσει η κυβέρνηση.

0: Δηλαδή, στις ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε κάποιους από αυτούς τους κυβερνητικούς.
1: Συνοικίες νεκρές.
0: Όχι μόνο να υπερασπίζονται αυτή τη σταθερότητα, αλλά και να υποστηρίζουν ότι, ξέρω εγώ, η ελληνική κοινωνία διαιρείται σε δύο τμήματα. Ένα καλό που θέλει ακριβώς σταθερότητα και ένα ανεύθυνο που επιλέγει τη διαμαρτυρία. Αυτό περάει η κυβέρνηση. Σου λέει δεν έχεις άλλη επιλογή, ή εμάς σταθερότητα ή το χάος. Και η αλήθεια είναι ότι το έχει πετύχει αυτό, έτσι, το, με αυτό το μότο της. Το έχει πετύχει. Έτσι, δεν είναι ότι απλά το λέει, το έχουν φάει το παραμύθι κάποιοι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.

Και πηγαίνουν προς το παρελθόν, ξέρετε τι έγινε το 2015. Κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή θα ήθελα αυτή την κυβέρνηση να τη δω, για να μην απαξιώνουμε και άλλους. Θα ήθελα να τη δω την κυβέρνηση αυτή τι θα έκανα αν ήταν το 2015 και ο στραγγαλισμός που είχε εκείνη η κυβέρνηση από τους Ευρωπαίους.

Κάποιος θα σου πει αυτό που παρουσιάζεται, κύριε, σαν κανονικότητα ή σταθερότητα, πες το πως θέλετε. Και καλά ότι το έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Πέραν του να πατάει πάνω σε μια έξοδο από τα μνημόνια που είχε ήδη γίνει πράξη, μαζί με ένα έτσι επαρκές χρηματοδοτικό μαξιλάρι που είχε αφήσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς αυτό που συνήθως εννοούμε ως σταθερότητα. Αρκεί να αναλογιστούμε τι έχει γίνει μέσα στην επταετία 19-26. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την πανδημία, στην οποία η Ελλάδα κατέληξε να έχει μερικούς από τους χειρότερους δέχτες στην Ευρώπη. Την κρίση κόστου ζωής που ολοένα και επιδεινώνεται και η οποία εξανεμίζει τις όποιες έτσι αυξήσεις στις αποδοχές που έχουν γίνει, οδηγώντας τα νοικοκυριά σε απόγνωση. Μία από τις μεγαλύτερες συνδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη που ουσιαστικά συγκεφαλαίωσε όλα τα προβλήματα ενός έτσι λαού. Ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, ένα έτσι ελληνικό Watergate, όπου το Μέγαρο Μαξίμη άκουγε υπουργούς, ανώντας αξιωματικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, με χρήση έτσι παράνομου καταποσκοπευτικού λογισμικού, το οποίο η κυβέρνηση διαρκώς συγκαλύπτει. Να πάμε στο άλλο μεγάλο σκάνδαλο της διασπάθησης των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων, τα κονδύλια, που εκτός όλων των άλλων έχει οδηγήσει και σε σύγκρουση κυβέρνηση με τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την εισαγγελέα την ευρωπαϊκή. Αυτά δεν δείχνουν σταθερότητα πάντως. Αντιθέτως πρόκειται για μια κρίση τόσο κοινωνική έτσι και θεσμική που διαρκώς αυξάνεται. Άρα για ποια κατάσταση μιλάμε τώρα εδώ? Ναι, οκ, okay. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα υπάρχει μια σταθερότητα προς τα έξω, στα μέσα, κουτούλιο γάμος.

0: και στο μηδέν ξαναγυρνά.
1: Γεια σου ρε Τόλα ρε, καλημέρα.
0: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
1: Καλημέρα Μπουμπού, εγώ έστειλα.
0: Εγώ κρατάω
1: την... Να μη λες, και σε σένα και στο κρυσταλάκι. Έφα και γιουβέτσι χρήσαμε.
0: Παίρνω την κιθάρα μου.
1: Στον Τόλαρο έστειλα, γεια σου ρε Τόλαρα, καλημέρα στον Τόλι.

Το πώς λοιπόν αυτή τη σταθερότητα μας έχουν πρίξει, σταθερότητα αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και οι βουλευτές της, και πώς αυτή τη λέξη αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Γιατί αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει σταθερότητα είναι απλώς παραμονή στην εξουσία με όσες δυνατότητες εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων αυτό συνεπάγεται. Τι εννοούν όμως οι πολίτες? Σταθερότητα. Ο πολίτης εννοεί σταθερότητα ότι μπορώ να κοιτάζω λίγο διαφορετικά το μέλλον, επειδή μου μεγαλύτερη αισιοδοξία και μικρότερη ανασφάλεια. Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό σημαίνει και μια κυβέρνηση που πρέπει να λογοδοτεί τους πολίτες της και να προσπαθεί να βάλει τα δικά τους συμφέροντα στο επίκεντρο, όχι αλλωνών. Άρα λοιπόν, όταν οι πολίτες στρέφουν την πλάτη τους στην κυβέρνηση, όταν δηλώνουν ότι θέλουν πολιτική αλλαγή, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές κυβερνήσεις και πάμε εδώ στο ζουμί τώρα. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές κυβερνήσεις, ούτε εναλλακτικές κυβερνητικές λύσεις.

Καλά δεν είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι ακόμα.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
8: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
5: Ρυθμός Radio

Εδώ είμαστε, λίγο μετά τις 11, 10 λεπτά για την ακρίβεια. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Να πάμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Διάβαζα ένα θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την Πολίν Χάντσον και για τους φοιτητές. Θα σας πω, έχει μια έτσι εμένα ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο για την αντιμετώπιση των διεθνών φοιτητών γενικότερα, το τι πρέπει να γίνεται ώστε να μην έχει πρόβλημα η Αυστραλία με τη στεγαστική κρίση.

0: ξέρουμε γενικά ότι η Πολίν Χάντσον και το κόμμα της υποστηρίζει γενικά αυστηρούς περιορισμούς στους διεθνείς φοιτητές. Με προσέγγιση έτσι επιστροφή στα βασικά για τα εγχώρια σχολικά προγράμματα και την αντίθεση στην οικονομική έτσι ανακούφιση των φοιτητών.
1: Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω.
0: Οι έτσι πιο ένθεμες πολιτικές λοιπόν της Χάντσον σχετικά με τους φοιτητές επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του αριθμού των διεθνών φοιτητών που έρχονται στην Αυστραλία, ισχυριζόμενοι ότι ασκούν πίεση στις υποδομές και καταχρώνται το σύστημα μετανάστευσης. Τι προτείνει λοιπόν το κόμμα της Χάντσον, και θέλω να μου πείτε και εσείς εδώ πέρα την άποψή σας και τη γνώμη σας. Γενικά προτείνει μια πολιτική που απαιτεί από τους διεθνείς φοιτητές να εγκαταλείψουν εντελώς την Αυστραλία, προτού υποβάλουν αίτηση για οποιαδήποτε επόμενη βίζα σπουδών. Αυτό έχει ως στόχο, καταλαβαίνετε, να σταματήσει η μεταπίδηση μαθημάτων. Ζητάει λοιπόν κατάργηση της βίζας και των εφέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τα προτινόμενα σχέδιά της, οι αλλοδαποί φοιτητές που εγκαταλείπουν τα μαθήματά τους θα αποκλείονται από τη λήψη βίζας μεταβίβασης για παραμονή και εργασία, και δεν θα τους επιτρέπεται να υποβάλουν εφέσεις στο Αυστραλιανό Δικαστήριο Αναθεώρησης. Δηλαδή αν μια βίζα απορριφθεί, δεν θα μπορεί να κάνει έφεση. Αυτό μας λέει. Περιορισμούς στις αγορές ακινήτων. Η επίσημη πολιτική για τη στέγαση της Χάντσον περιλαμβάνει πλήρη απαγόρευση αγοράς μελλοντικών κατοικιών εντός της Αυστραλίας από διεθνείς φοιτητές, μη μόνιμους κατοίκους και αλλοδαπούς πολίτες.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω.
0: Υποστηρίζει έτσι την επιβολή νομοθετικών ορίων στον αριθμό εγγραφών διεθνών φοιτητών για να σταματήσει η στεγαστική κρίση. Η Χάντσον ιστορικά έχει υποστηρίξει και την έντονη κατάργηση, την πλήρη κατάργηση των αυτόματων εργασιακών δικαιωμάτων από τους διεθνείς φοιτητές, υποστηρίζοντας ότι αυτοί αφαιρούν από νέους άνεργους Αυστραλούς χαμηλόμισθους θέσεις εργασίας γενικά.

Είπε επίσης ότι τα πανεπιστήμια λόγω της εξάρτησης από τα χρήματα των ξένων φοιτητών έχουν συμβάλει σε αυτή την κατάχρηση, η οποία ευθύνεται εν μέρη για τον αριθμό ρεκόρ 2,6 εκατομμυρίων κατόχων προσωρινών θεωρήσεων βίζας που βρίσκονται σήμερα στην Αυστραλία. Πολλούς από αυτούς, λέει, τους ανθρώπους καταλαμβάνουν κατοικίες και χρησιμοποιούν υπηρεσίες που θα έπρεπε να περιορίζονται πρώτα για τους Αυστραλούς, δήλωσε η Χάνσον. Είναι προφανές ότι για ορισμένους από αυτούς τους φοιτητές δεν υπάρχει πρόθεση να σπουδάσουν, αλλά μόνο να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να αποκτήσουν οικονομικά ωφέλη και τους υψηλούς Αυστραλιανούς μισθούς.

0: σας αγαπάω.
1: Είπε για τις bridging visas, οι οποίες διαρκούν περισσότερο από 200 μέρες μέχρι να εξεταστεί η νέα αίτηση φοιτητικής βίζας. Αν η αίτηση, λέει, απορριφθεί, μπορούν να ασκήσουν έφεση. Και ο μέσος χρόνος αναμονής για την έφεση είναι άλλες 64 εβδομάδες, επίσης με bridging visa. Πολλοί μάλιστα ζητούν άσυλο χωρίς να έχουν βάσιμους λόγους, επειδή η μέση αναμονή για τέτοιες αιτήσεις είναι περίπου 3 χρόνια. Αν απορριφθούν, κάνουν ξανά έφεση ώστε να παραμείνουν περισσότερο και να συνεχίσουν να κερδίζουν χρήματα στην Αυστραλία. Είπε ότι ο αριθμός των ξένων φοιτητών με bridging visa έχει εκτοξευθεί από τις 13.000 στις 200 μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Λέει ότι το σύστημα καταστρατηγείται και τα πανεπιστήμια είναι εθισμένα στα έσοδα από τους ξένους φοιτητές και αποτελούν μέρος του προβλήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά πανεπιστήμια που εδρεύουν αλλού έχουν πανεπιστημιούπολης και γραφεία στο Σίδνεϊ, όπου θέλουν να καταλήξουν οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές. Για ποιον άλλο λόγο, λέει, το κεντρικό Queensland, το Central Queensland University, το οποίο το 2023 κατέγραψε ποσοστό εγκατάληψης 57,2% μεταξύ των πρωτοετών ξένων φοιτητών. Να έχει, λέει, πανεπιστημιούπολη το Σίδνεϊ, αν όχι για να υποφεληθεί από την αγορά των ξένων φοιτητών. Αυτό ακόμα, λέει, είναι ένα παράδειγμα γιατί τα αυστραλιανά πανεπιστήμια πρέπει να απεξαρτηθούν από τους ξένους φοιτητές. Λοιπόν, αυτό ήταν και ένα δελτίο τύπου ουσιαστικά που εξέδωσε. Σας το διάβασα έτσι περιληπτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι οι ξένοι φοιτητές που ζουν, δραστηριοποιούνται, εργάζονται στην Αυστραλία κάνουν καλό ή κακό, ή κάνουν κακό γενικά στο πρόβλημα που ήδη υπάρχει, το πρόβλημα στέγασης για πάρα πολλούς. Το θέμα είναι ότι είναι ένα σύστημα το οποίο, η αλήθεια είναι μια βιομηχανία η οποία αποφέρει πάρα πολλά κέρδη στα ιδρύματα.
0: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά.
1: Το θέμα είναι ότι
0: είδα να γίνεται
1: για είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει αυτή την πόρτα ώστε να μπορεί να μένει στην Αυστραλία.
0: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα.
1: Δεν θα διαφωνήσω σε όλα, η αλήθεια είναι. Υπάρχει πολύ μαύρη εργασία με τους φοιτητές.
0: Φορτωμένα για το καλό.
1: Κάποιοι το εποφελούνται από αυτό φυσικά.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Σέλφι. Τον Νικόλα. Κρυώνεις παλικάρι μου.
1: Και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου. Στην ηρεμία

0: Έλα Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και πολύ καλό αυτό που έκανε που άφησε το τραγούδι να παίξει, ωραίο τραγούδι, διαχρονικό. Αυτό για την Pauline Hanson, το δελτίο τύπου, το διάβασα και έχω κάποιες απορίες. Η Hanson σαν κυβερνητική τώρα παλεύει να φέρει το σύστημα στα ίσα αυτό με τις κατοικίες. Okay, εντάξει, ναι, είναι ένα πρόβλημα οι κατοικίες. Από την άλλη μεριά όμως τα πανεπιστήμια δεν αποτελούν ένα πρόβλημα. Δεν είναι κάποια τα οποία δεν είναι βιώσιμα. Ο διεθνής φοιτητής δεν είναι αυτός που τα συντηρεί.
0: Μα αυτό λέει και η Hanson.
1: Ναι, αλλά η Hanson όμως τι λέει.
0: Σου λέει ότι... Ναι, σου λέει...
1: Έχουμε υπερπληθυσμό φοιτητικών,
0: ναι,
1: φοιτητών του εξωτερικού στα πανεπιστήμια.
0: Σου λέει ότι το δέλεαρ το οικονομικό για όλα τα ιδρύματα αυτά είναι τόσο μεγάλο που υπάρχει πρόβλημα. Γιατί από εκεί συντηρούνται. Κατάλαβες, αυτό σου λέει.
1: Ωραία. Άρα να σταματήσουμε να είναι η Victoria Education State, που είναι ένα πολύ μεγάλο έσοδο για τη Victoria, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πιάνω τη Victoria γιατί φημίζεται ότι έχει πολλά πανεπιστήμια. Να κοπούνε δηλαδή κάποιες λειτουργίες, να συμφωνευτούν κάποιες άλλες με άλλα πανεπιστήμια.
0: Κοίταξε, τώρα ουσιαστικά σου λέει ότι εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι κοντά στα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Δηλαδή, ναι, okay, υπάρχουν κάποιοι που εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα. Αυτό μας λέει, έτσι.
1: Και η Αυστραλία το εκμεταλλεύεται όμως.
0: Σίγουρα, έτσι. Ναι, βέβαια. Μα γιατί αυτό το, μα το λέει, μα το λέει, το λέει ουσιαστικά. Δηλαδή, Αυστραλία, κάτω από, από τη λέξη Αυστραλία, σου βάζει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καταλάβες.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτός ο διεθνής φοιτητής που θα πει για σπουδές εδώ πέρα, θα φάει. Θα πει, θα οδηγήσει, θα κάνει διάφορα πράγματα και αυτά είναι έσοδα για το κράτος, δεν είναι.
0: Εννοείται ότι είναι.
1: Δεν κουνάει μια οικονομία ολόκληρη, δεν θα ντυθεί αυτός ο φοιτητής, δεν θα φάει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και ό,τι κερδίζει δεν το γυρνάει σε μια οικονομία. Εγώ νομίζω ότι το γυρνάει στην οικονομία. Άσε το μεγαλύτερο όφελος. Έχεις πάει στα νοσοκομεία. Έχει τύχει να μην πας, αλλά
0: δεν έχω πάει, αλλά όλοι έχουμε περάσει από κάποιες.
1: Για πες μου λοιπόν στα νοσοκομεία, ποια είναι η πληθώρα του ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, σε τι εθνικότητες. Αυτή δεν είναι μια μεταπίδηση που κάνανε διεθνείς φοιτητές.
0: Εννοείται.
1: Δεν ήταν διεθνείς φοιτητές ιατρικής ή νοσηλευτικής.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να πιάσουμε γυροκομεία.
0: Αυτά είναι τα χλωρά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα χλωρά που σου είπα πριν.
1: Εγώ με ένα μαγικό τρόπο να κόψω πριν από 10 χρόνια αυτές τις βίζες και να μην βάλω μέσα, να μην τους επιτρέψω να ξανάρθουν για ιατρική, για νοσηλευτική, για οτιδήποτε.
0: Κοίτα, γενικά είναι...
1: Αυτοί δεν παρακαλούσανε γενικά υπάρχει... πριν λίγο καιρό.
0: Ναι,

0: Γενικά στο δελτίο τύπου αυτό υπάρχει ένας μηδενισμός. Και εγώ διαφωνώ. Μπράβο, ναι. Και εγώ διαφωνώ με τις απόψεις της Χάνσον σχετικά με τους διεθνείς φοιτητές. Η Αυστραλία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα που έχει δημιουργηθεί από μετανάστες, διεθνείς φοιτητές, ικανοποιημένους εργαζόμενους. Γενικά, οι διεθνείς φοιτητές, όπως είπαμε, συνεισφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία, έτσι. Υποστηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, βοηθούν γενικά τα πανεπιστήμια να παραμείνουν ανταγωνιστικά παγκοσμίως, που υποτίθεται ότι έχουμε από τα καλύτερα εδώ. Και είναι, λίγο να ολοκληρώσω, και είναι αδικαιολόγητο να παρουσιάζεται μια ολόκληρη κοινότητα σαν να εκμεταλλεύεται το σύστημα. Η πλειοψηφία των διεθνών φοιτητών ακολουθεί τον νόμο, δουλεύει σκληρά, πληρώνει υψηλές δαπάνες για τα δίδακτρα, συνεισφέρει γενικότερα στην κοινωνία. Εάν υπάρχουν προβλήματα μέσα στο σύστημα βίζας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω σωστών πολιτικών και ρυθμίσεων, έτσι. Όχι μέσω δημιουργίας φόβου, διαίρεσης ή εχθρικότητας, εχθρότητας, πες το πως θες, προς φοιτητές από το εξωτερικό. Που, καταρχήν,
1: να κρατήσω πολλές κουβέντες που είπες.
0: Αυτό που είπες, πολλοί πρώην διεθνείς φοιτητές έχουν γίνει γιατροί, μηχανικοί, νοσοκόμοι, δάσκαλοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και είναι φορολογούμενοι αυτοί, έτσι, οι οποίοι συνεχίζουν να ενισχύουν την Αυστραλία.
1: Το επιχειρηματικό είναι επιχειρηματικό, δηλαδή επιχειρώ. Εγώ σου λέω για κάτι άμεσο που είναι, δηλαδή το χρειάζεται. Θυμάσαι τι γινόταν επί COVID. Τότε που παρακαλούσαν νοσηλευτικό προσωπικό να παραμείνει. Δηλαδή, το θυμόμαστε καλά, έτσι, που βγάζανε από τα σχολεία, είχαν ανοιχτά τα σχολεία τα νοσηλευτικά για να βγαίνουν και να πηγαίνουν στα νοσοκομεία να δουλεύουν. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, από την άλλη όμως.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο όμως, σχετικά με το φαινόμενο Χάνσον, έτσι. Η Χάνσον αυτή τη στιγμή προφανώς θέλει Make Australia Great Again, κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει έτσι όπως το έχει στο μυαλό της. Ένα δεύτερο είναι ότι έλα να πιάσουμε την πολυπολιτισμικότητα που λες, που πολύ συμφωνώ με την πολιτισμικότητα. Η Χάνσον θέλει να πει λοιπόν ότι εκεί που είχαμε 13.000 φοιτητές, ξαφνικά έχουμε 200.000.
0: Όχι.
1: Και αυτό τι σημαίνει?
0: Και πρόσεξε, μιλάει για βίζες οι οποίες είναι σε κρεμότητα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Όχι για τους φοιτητές των 13.000. Είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, κάπου λέει ότι είχαμε 13.000 φοιτητές και έχουμε πάει στους 107 αιτήσεις. Κάπου εκεί ένα νούμερο. Εν πάση περιπτώσει, δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι στο ότι η πολυπολιτισμική κοινότητα, λοιπόν, πώς έχουμε φτάσει σε ένα ρυθμό.
0: Όχι, οι 13.000 δεν είναι φοιτητές.
1: Μην κάθεσαι στο νούμερο.
0: Όχι, όχι, δεν κάθομαι στο νούμερο. Επειδή ανέφερε στο νούμερο, μίλησε ότι είναι φοιτητές, ξένοι φοιτητές που είναι με bridging visa. Δεν είναι δηλαδή αβέβαιο το μέλλον.
1: Ωραία.
0: Και σου λέει, είχαμε 13.000 και έχουμε πάει στις 107 μέσα σε 3 χρόνια. Αυτό σου λέει.
1: Μην κάθεσαι στη βίζα. Αυτό που θέλει να κάνει η Χάνσον, για τα δικά μου μάτια, απ' τη μία ναι, δικαιολογεί κάποια κατάσταση, από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή η Αυστραλία γενικά, ειδικά η Μελβούρνη, η Βικτόρια, έχει κορεστεί και δεν προλαβαίνει να αφομοιώσει στον αυστραλέζικο τρόπο ζωής το μετανάστη. Αυτό είναι που ενοχλεί τη Χάνσον.
0: Η Χάνσον νομίζω ότι ενοχλείται.
1: Αν το ψάξεις λίγο βαθιά, θα δεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κουβαλάνε την κουλτούρα τους, την οποία ξαφνικά θέλουν να την επιβάλλουν. Δεν είναι η δεκαετία του 60 που ήθελες δεν ήθελες αφομοίωνες την αυστραλέζικη κουλτούρα και πορευόσουν σε μια αμφιλεγόμενη αλλά πιο πολύ αυστραλέζικη.
0: Κοίτα.
1: Έτσι. Σήμερα έχει ένα κορεσμό, δηλαδή πολλοίς κόσμος που προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του κουλτούρα. Αυτό εναντιώνεται η Χάνσον.
0: Η Χάνσον εναντιώνεται και στο κομμάτι των διεθνών φοιτητών που εκμεταλλεύονται το σύστημα. Και επαναλαμβανόμενα.
1: Όχι, γενικά στην πολιτική της λέω, δεν λέω στο δελτίο τύπου.
0: Κοίταξε. Να σου πω τώρα. Κάτσε, να τα λέμε τα πράγματα τώρα. Εντάξει, καλά είναι όλα, αλλά να τα λέμε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, τι θέλει να πει η Χάνσον. Η Χάνσον σου λέει εκμεταλλεύεσαι το σύστημα, επεκτείνεις βίδες επαναλαμβανόμενα, σπουδές, απλά για να παραμείνεις στην Αυστραλία για περισσότερο χρόνο. Μιλάει για αυτούς. Έτσι. Για τους πραγματικούς φοιτητές Νομίζω ότι υπάρχει πάντα ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αυστραλία, άλλο να σπουδάσει, να εργαστεί και να προσφέρει. Εντάξει. Υπάρχουν, και, πολλοί, υπάρχουν και πολλοί που σου λένε: κοιτάξτε να δείτε, πήγαινε στα μανιωστά, σε αυτού που έχουν βίζες φοιτητικές και ελέγξε τις δεξιότητές του στα αγγλικά. Πώς μπορείς, σου λέει, να μελετάς στην Αυστραλία, να πηγαίνεις σε σχολές χωρίς να γνωρίζεις yes και no.
1: Ανοίγει άλλο παράθυρο τώρα.
0: Παιδί μου, είναι πολλά τα παράθυρα πάνω στο το κομμάτι.
1: Ναι, ανοίγει άλλο παράθυρο. Γιατί να σου πω κάτι, ακόμη και οι εξετάσεις πλέον δεν θεωρούνται λογικές. Όχι αξιόπιστες, λογικές. Δεν υπάρχει λογική σε ένα σύστημα που ένας καθηγητής, ας πούμε, ενός σχολείου γεννημένος εδώ θα το κάνει να πάει 6,5 ή 7,5 ανάλογα τη διάθεσή του ή τα θέματα που θα πέσουν. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Και ένας άνθρωπος που ζει, εργάζεται εδώ πέρα, συνεννοείται, γράφει, μιλάει, κάνει τα πάντα, θα βγάλει ένα 5 με το ζόρι, αλλά θέλει 6.
0: Πρόσεξε τώρα. Η Χάντσο δεν μιλάει μόνο για το κομμάτι. Μιλάει, από ό,τι καταλαβαίνεις, για το κομμάτι της βιομηχανίας αυτής και το πόσα λεφτά πέφτουν, δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι το φοιτητικό. Είναι αυτοί που απορρίπτονται, μετά σου λέει ζητάνε άσυλο. Και μετά το άσυλο ξανακάνουν έφεση. Και μετά άλλα 3 χρόνια. Και, και πάει λέγοντας.
1: Για να αναβαθμίσουμε την κουβέντα μας, να σου πω ότι εγώ δεν συζητάω μόνο για τις φοιτητικές βίζες, συζητάω για την πολιτική της Χάνσον. Έτσι, για να πάει λίγο πιο πάνω η κουβέντα. Ναι, κυρία Χάνσον μου, okay, αλλά ξέρεις κάτι, και αυτή τη βιομηχανία όλη που λες, από πίσω έχεις 15 παρακλάδια που υπερκερδίζεις σαν κράτος. Και αυτό που δεν μας έχεις πει στην πολιτική σου είναι πώς θα κλείσεις αυτές τις τρύπες. Διώχνοντας τον κόσμο από τα σπίτια, αναγκάζεις τον ιδιοκτήτη να ρίξει τις τιμές. Okay. Και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ τι θα γίνουν. Γιατί η Χάνσον έχει μια πολιτική τύπου Κασιδιάρη, ας πούμε, η οποία χτυπάει μεν το κακό στη ρίζα. Ναι, σ' αρέσει να τα ακούς αυτό σαν Αυστραλός ή σαν Έλληνας, ας πούμε, στην περιοχή του Κασιδιάρη. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μας εξηγεί τα φύς που έχει μια βίζα, οι 5.000 δολάρια, πώς θα μπορέσει όταν θα κόψει αυτές τις 100.000 αιτήσεις και να μείνουν μόνο 10, πώς θα επιβιώσει αυτό το σύστημα. Γιατί αυτά είναι χρήματα που πάνε στο αυστραλιαστικό δημόσιο και καμιά αντίρρηση δεν έχω. Και είναι υπερβολικά πολλά. Και όλο το σύστημα και η βιομηχανία που υπάρχει πίσω από αυτό το πράγμα, που λέγεται είτε φοιτητική βίζα είτε οποιαδήποτε άλλη βίζα, ακόμη και τα σχολεία που διδάσκουν ILTS, είναι λεφτά. Είναι λεφτά τα οποία πάνε στο κράτος. Έτσι, το να κάνεις ένα skill assessment σήμερα θέλει 8.000 δολάρια. 8.000 δολάρια, ξέρεις γιατί.
0: 50 δισεκατομμύρια είναι αυτή η business όλη της αυτή των φοιτητών.
1: Ναι, ξέρεις τι είναι το skill assessment,
0: ναι, ναι,
1: που κάνει 8.000 δολάρια. Είναι η απόδειξη ότι έχεις σπουδάσει και έχεις δουλέψει στον τομέα σου. Δηλαδή είναι οι αποδείξεις των δεξιοτήτων σου. Και αυτό κοστίζει 8.000 δολάρια. Δεν ξέρω γιατί. Ένα απλό ανέβασμα είναι, έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κοστίζει 8. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι η βιομηχανία και αυτά τα δις δολάρια, αν τα βάλεις σε αναλογία, αν πούμε ότι είναι 10% αυτά που θα μείνουν, εγώ σου λέω 20, πόσα δισεκατομμύρια είπες ότι είναι?
0: Γενικά η βιομηχανία των φοιτητών είναι γύρω στα 54 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ωραία. Δηλαδή από τα 54 θα πάει στα 2-5-10, θα πάει,
0: ναι,
1: στα,
0: μιλάμε τώρα, 11. Ναι, φαντάζομαι ότι οι φοιτητές δίνουν περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια για την τοπική οικονομία, είτε μέσω ενοικίωσης, είτε μέσω αγορών, είτε μέσω μεταφορών, ό,τι έχει να κάνει αυτό, έτσι.
1: Δηλαδή, αν δίνουν 30 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο χρόνος που βρίσκομαι εγώ στην Αυστραλία, όλοι οι φοιτητές που περάσαν από εδώ θα είχαν σβήσει το ελληνικό χρέος.
0: Ναι, ναι.
1: Τρομερό.
0: Ναι, το, βέβαια.
1: Τρομερό.
0: Κοίταξε, είναι και άλλα τα δεδομένα. Αν λογιστείτε το χρέος Βικτόριας είναι το μισό της Ελλάδας γενικά.
1: Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η Χάνσον λέει αυτά που θέλει να ακούσει ο μέσος άνθρωπος, αλλά η πολιτική της δεν είναι πολιτική. Αυτό λέω απλά. Το να περιορίσεις, το να βρεις άλλα συστήματα, ναι. Το να πας σε τέτοιες ριζοσπαστικές ιδέες, όμως όχι. Σε κάποια πράγματα που λέει, στην ανάλυση και εγώ συμφωνώ. Έτσι. Okay, ναι. Κάνεις ένα πτυχίο, θες να κάνεις ένα άλλο, ωραία. Απόδειξέ μου ότι μπορείς να το κάνεις. Εγγράψεις στη σχολή. Πήγαινε. Δήλωνε παρουσίες στη σχολή. Υπεύθυνη, συνυπεύθυνη και η σχολή σου. Είτε είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα, είτε είναι οτιδήποτε. Να είσαι υποχρεωμένος. Θυμάμαι ότι ο συγχωρεμένος ο Παναγιώτης Γιασονίδης, που γνωριζόμασταν, που ας πούμε θα μπορούσα να έχω μέσον, αλλά επέβαλε τότε σε δικούς μου ανθρώπους να βρίσκονται 2 και 3 μέρες την εβδομάδα στο σχολείο.
0: Κοιτάξτε.
1: Έτσι.
0: Η ταχύτερη αναπτυσσόμενη κατηγορία σε προσωρινές βίζες είναι οι βίζες bridging, οι οποίες από ό,τι διαβάζω έχουν υποστεί ανελαίτη κατάχρηση. Να σου πω ότι...
1: καλά, κοίταξε, το bridging τώρα είναι και γενικές βίζες, έτσι.
0: Και γενικά, ρε παιδί μου, τώρα σου μιλάω, γενικές βίζες.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οι φοιτητικές.
0: Φαντάσου ότι το 2012-2016 ήταν ο μέσος όρος γύρω στις 96.000 βίζες. Bridging visas. Το τρίμηνο Μαρτίου του 2026 υπήρξαν 432.000 bridging visas. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα. Γιατί όποιος έχει bridging δεν ξέρω αν έχει και εργασιακά.
1: Έχει. Ανάλογα από τη βίζα που φεύγει.
0: Ναι. Δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών γενικά εκδίδει βίζες για δύο λόγους. Όταν το Υπουργείο λέει εσωτερικών υποθέσεων δεν είναι σε θέση να εκτελεί μια αίτηση για βίζα εντός της χώρας πριν λήξει η ουσιαστική βίζα του ετούντος. Η ουσιαστική βίζα έχει λήξει, αλλά ο μετανάστης δεν έχει ακόμα φύγει. Η αύξηση λοιπόν αυτών των bridging βίζα που εκδίδονται στην Αυστραλία οφείλεται εν μέρη σε πρώην διεθνείς φοιτητές οι οποίοι έχουν κατακλείσει το διοικητικό δικαστήριο αναθεώρηση με εφέσεις για απορρίψεις φοιτητικών βίζας. Γίνεται και εκεί χαμός. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή.
1: Ναι, γίνεται και αν συνυπολογίσεις όλα αυτά, τότε θα δεις ότι ο χρόνος που γίνεται στο να εγκριθεί μια βίζα είναι τεράστιος. Έτσι. Έτσι εξηγείται ότι ο χρόνος γίνεται τεράστιος.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις 400.000 βίζες, οι οποίες θέλουν αναθεώρηση, βάλε με το νου σου ότι δεν πρόκειται να γίνει καμιά αναβάθμιση σε υπαλλήλους προκειμένου να εγκρίνουν βίζες, να πούμε, κατά σώρο. Άρα αυτά, ακόμη και αυτό που λέει η Χάνσον ότι θέλει 3 χρόνια, 3 σκαθαρές, μπορεί να θέλει και 5 ετία.
0: Ναι, σου λέει, ξέρω εγώ, γιατί η Αυστραλία επιτρέπει στους κατόχους βίζας για φοιτητές να φέρνουν συζύγους και άλλους συγγενείς.
1: Αυτό δεν μπορεί να το απαγορέψει. Εντάξει, συγγνώμη, δηλαδή ένας άνθρωπος αποφασίζει να γίνει φοιτητής στα 25 του, αλλά από παιχνίδι της μοίρας, της κοινωνίας, παντρεύτηκε. Τι να την κάνει τη γυναίκα, την αφήσει? Αν μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να συντηρήσει τη γυναίκα του και το παιδί του, γιατί όχι? Γιατί όχι?
0: Είναι μεγάλο.
1: Είναι ένα έσοδο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι
0: γενικά ένα μεγάλο θέμα.
1: Κοινός μας φίλος δεν είναι εδώ πέρα με τη γυναίκα του και το παιδί του με παρόμοια βίζα?
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Με τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Ωραία, τα παιδιά του δεν πηγαίνουν σχολείο. Δεν πληρώνει το σχολείο. Δεν πληρώνει φόρους. Δεν πληρώνει καύσιμα. Δεν πληρώνει σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μέρος της κοινωνίας. Για να του εγκρίνουν τη βίζα, δεν ζητιανεύει τα χρήματα για να πάει, ξέρω εγώ, στη σχολή. Τα απέδειξε ότι τα έχει.
0: Ναι, αλλά σου λέει μερικές φορές ότι με 20 ώρες εργασίας δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τη σχολή τη δική σου, ούτε τις σχολές των παιδιών σου, σαν international φοιτητέ, μαθητές που είναι, έτσι. Και γενικά σου λέει δουλεύεις μαύρα, δεν μπορείς αλλιώς να τα πληρώσεις.
1: Αυτό δεν μπορεί να το πει επίσημα όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί το μεγαλύτερο κριτήριο που υπάρχει στις student visas είναι ότι πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις τα χρήματα και τους πόρους να επιβιώσεις στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια των σπουδών σου.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Όταν είσαι μόνος σου είναι ένα αλφα ποσό. Έτσι. Όταν είσαι 2 άτομα είναι ένα αλφα συν ποσό. Όταν είναι με παιδιά είναι ένα αλφα συν ποσό. Οπότε
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, από το 100% ένα 20% ξέρω ότι ήρθαν εδώ με λεφτά ώστε να μπορούσαν να τα απεξέλθουν τις υποχρεώσεις για να σπουδάσουν. Οι υπόλοιποι εγχώρισαν χωρίς μαντήλι να κλάψουν και δουλεύανε μαύρα για να πληρώνουν τις σχολές τους. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι,
1: άρα χωλαίνει το σύστημα ελέγχου.
0: Ναι, σίγουρα. Κοίταξε τώρα. Τώρα θα βγει κάποιος, όπως βγαίνει και εδώ ο φίλος, και λέει ότι τα έσοδα θα τα βρει όταν κόψει το Ταμείο Ενεργείας στους τεμπέληδες. Ναι, ένα είναι αυτό. Ή το πάρτι που γίνεται στο NDIS. Ο άλλος πήγε και.
1: Ο τεμπέλης είναι τεμπέλης. Δεν πρόκειται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχουμε και εδώ σκάνδαλα τα οποία δεν βγαίνουν ακόμα. Στη φορά θα βγουν, πιστεύω, κάποια στιγμή, γιατί θεωρώ ότι είναι μια αξιοκρατική χώρα. Στα λέει και κάποια στιγμή θα βγουν αυτά προς τα έξω. Δεν μπορεί άλλος να πηγαίνει να κόβει. Να έχει κόψει 70 φορές τον καζόν σε σπίτι σε 2 μήνες. Δηλαδή τι τους βασιλικούς κήπους έχει. Αυτά δεν τα ελέγχει κανένας, ξέρω εγώ, που καταχράζονται λεφτά του κράτους. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κόψεις, αλλά δεν ξέρω αν μέχρι πού φτάνει το σκάνδαλο, να πούμε, μέχρι σε ποιους και πού.
1: Νομίζω ότι η Αυστραλία έχει διαχωρίσει, έχει βάλει βαθμίδες στις απάτες.
0: Ο Μάρκος δηλαδή, λέει πολιτικές.
1: Τον καζόν.
0: Ναι. Πες μου.
1: Τον καζόν είναι μικρό απάτη. Ενδεχομένως κάτι που θα είναι εκατομμύρια, ας πούμε, θα είναι μεγάλο απάτη.
0: Το μικρό απάτη είναι σχετικό. Όταν δηλαδή το κάνουν αυτό 500 και τα πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέμα. Ο Μάρκος λέει πολιτικές που χαϊδεύουν αυτιά δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
1: Αυτό λέω.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω ρε παιδιά, μερικές φορές εδώ πέρα να πούμε οι άνθρωποι μας τα κατεβάζουν, μας τα ανεβάζουν, να πούμε NBN σου. Λοιπόν...
1: Κοίτα, έχω αλλάξει βλέμμα και μυαλό.
0: Τι θες Δημήτρη, ο Δημήτρης μας ζητάει να παίξουμε Ζαφύρι Μελά και τέτοια. Γουστάρω, μαζί σου. Ροκ είναι και αυτό. Το λεγό τραγούδι είναι ροκ, μην το ξεχνάτε. Έλα Παγκαλούα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Άρα τελικά δεν είναι το κινητό μου, νόμιζα ότι έφταιγε το κινητό μου, ρε, σύνδεση.
0: Δεν έφταιγε το κινητό σου, έφταιγε η εταιρεία NBN.
2: Εντάξει, αυτά τυχαίνουν, εντάξει. Δεν είναι τίποτα... Είναι επί καθημερινής βάσεως.
0: Ναι.
2: Καθαρίζω κιόλας. Είμαι εδώ στο Shopping Center, τελείωσα. Κόσμο. Πρώτη φορά που έχει τόσο κόσμο.
0: Σε ποιος...
2: Θα μπορώ να πω.
0: Πού μου,
2: δεν δουλεύει κανείς. Είμαι εδώ στο Airport Western, στο Shopping Center. Ήταν να ψωνίσουμε.
0: Ωραία.
2: Θα πάρει η Παγκαλίνα κάτι στο μπαρμάκι και κάτι άλλα πράγματα, κάτι χυμούς που θέλω εγώ και κάτι πρωτεΐνες.
0: Ναι.
2: Αλλά γιατί χαμός. Ούτε Σαββατοκύριακο δεν έχει τόσο κόσμο το Shopping Center.
0: Εντάξει τώρα, κακό είναι αυτό ή καλό τώρα, τι θες
2: καλό,
0: να έχει.
2: Όχι, καλό να κινείται το
0: να
2: χρήμα.
0: Να ψωνίζει ο κόσμος αυτό.
2: Να κυκλοφορεί, καλό είναι αυτό, γιατί τώρα τελευταία δεν κινείταν και μίγα, μπορώ να σου πω. Βέβαια, ήταν πολύ ίσυχα. Κρύο βροχή, έφτασα μέχρι το Hoppers Cross σήμερα, πήγα από εκεί αρκετή βροχή.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, και το βράδυ πρέπει να έρχεται πολύ βροχή. Γιατί και αέρα.
0: Όλη τη βδομάδα ρίχνει. Τσου.
2: Υπερβολικό αέρα. Πήρα να σου κάψω το μυαλό. Πόσο καιρό έχω να σου κάψω τον εγκέφαλο. Έχω αρκετή
0: αφημία. Έλα, πάμε λίγο κάψιμο. Περίμενε λίγο.
2: Έλα, πάμε λίγο να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα.
0: Έλα, ναι.
2: Αλλά λίγο θα ανησυχήσω λίγο.
0: Θα με ανησυχήσω.
2: Αυτά που θα πω.
0: Ναι.
2: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Για πάμε.
2: Πόσες φορές την ημέρα χρησιμοποιείς το AI, να κάνεις μια ερώτηση?
0: Εντάξει, δεν το χρησιμοποιώ και συνέχεια.
2: Έχει τύχει να το χρησιμοποιήσεις και 10 φορές σε μια μέρα.
0: 10 φορές σε μια μέρα, όχι.
2: Όχι. Υπάρχουν όμως άλλοι που το χρησιμοποιούν 10 φορές.
0: Ναι, βέβαια.
2: Φτά.
0: Μερικοί είναι εξαρτημένοι με το AI, μιλάνε με το AI.
2: Ωραία. Ξέρεις τι στοιχίζει στην ανθρωπότητα κάνοντας 10 ερωτήσεις στο AI?
0: Τι στοιχίζει στην ανθρωπότητα? Κάτσε, θα μου τα λες για να τα ξαναεπαναλαμβάνω, τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τι στοιχίζει στην ανθρωπότητα? Τι στοιχίζει στην ανθρωπότητα?
2: Ναι, όταν κάνεις 10 ερωτήσεις
0: στο AI. Τι στοιχίζει στην ανθρωπότητα?
2: Τι μπορεί να φανταστείς όταν σου κάνει μια τέτοια ερώτηση?
0: Τι θες να πω, με έκαψες πριν με την ερώτηση μου.
2: Γι' αυτό είδες, το ξέρεις ότι ανά μία ερώτηση στο AI στην ανθρωπότητα στοιχίζει 400 σταγόνες νερού, γλυκού νερού.
0: Έπνιξες, όχι στέμα.
2: Έλα, πνιγήκες, πέθανες, ζεις ακόμα. Έλα.
0: Λέγε.
2: Είπαμε, ανά μία ερώτηση που κάνει στο AI,
0: ναι,
2: για να δουλέψουνε και να μπορεί να σου δώσει ο επεξεργαστής την απάντηση, ναι, πρέπει να δουλεύει την εξήγηση.
0: Εξήγησέ το μου, γιατί δεν θα με κάψει. Εξήγησέ το μου, να ξεκαώ.
2: Κάνοντας έτσι μια ερώτηση στο AI, για να σου δώσει την απάντηση στο ερώτημα που θέτεις, πρέπει να δουλέψει ένας υπολογιστής, ένας μεγάλος υπολογιστής.
0: Ναι.
2: Για να δουλέψει αυτός ο υπολογιστής και να μην δεσπενεται και να δουλεύουν καλά τα προγράμματα,
0: ναι,
2: οι μήτρες που λέμε το ένα και το άλλο, χρειάζονται 400 σταγόνες νερού, γλυκού νερού.
0: Ναι.
2: 400 σταγόνες. Άμα σκεφτείς ότι 20 σταγόνες νερού είναι ένα γραμμάριο, ένα μίλιγραμ.
0: Ναι.
2: Άρα οι 10 ερωτήσεις που είναι 200 μίλιγραμ κάνουν ένα ποτήρι νερό, γλυκού νερού, που πίνει ένας άνθρωπος.
0: Αυτό τώρα που λες.
2: Έκαψα τώρα.
0: Όχι, δεν με έκαψες. Yeah. Γιατί πλέον ξέρεις, μπορούμε πολύ εύκολα και πολύ απλά να τα μέσω AI. Μόλις χάλασα δηλαδή. Πόσο είπες, 40 σταγόνες.
2: Όχι, 400 σταγόνες.
0: 400 σταγόνες για να ρωτήσω. Εδώ, όχι, μία ερώτηση έκανα το AI. Και λέει, κάθε συνομιλία με ένα AI, όπως το ChatGPT, το ChatGPT του Τζιμπουτί, καταναλώνει μισό λίτρο, φίλε, από 10 έως 50 ερωτήσεις. Άλλες υπηρεσίες όπως το Gemini καταναλώνουν 0,26 μιλιγκράμμα, δηλαδή λίγες σταγόνες. Έχει εκτιμηθεί ότι η παγκόσμια κατανάλωση νερού που σχετίζεται με τη λειτουργία συστημάτων AI πλησιάζει τα 765 δισεκατομμύρια λίτρα ετησίως.
2: Φαντάσου πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση στο νερό και δεν έχουν λόγω το AI. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ίσως τώρα σου λέει τώρα τι μας λες. Αλλά έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα με το AI έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο ποιος θα επιβιώσει με το νερό. Γιατί χωρίς το νερό δεν μπορεί να δουλέψει το AI, όπως δεν μπορεί να δουλέψει και η ανθρωπότητα στον πλανήτη να επιζήσει.
0: Χωρίς νερό.
2: Σωστά έκανε ο λάθος.
0: Χωρίς νερό.
2: Ούτε ο ένας μπορεί να πει. Ναι, χωρίς νερό δεν μπορεί
0: να δουλέψει. Δεν το ήξερα αυτό ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό.
2: Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τουλάχιστον.
0: Εσύ ήξερες ότι το AI όταν ρωτάμε από 10 έως 50 ερωτήσεις καταναλώνει μισό λίτρο νερού?
2: Ναι, αφού τι σου είπα ρε, τώρα
0: αυτός πήγε να με κάψει, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Να σου ανοίξω μικρόφωνο.
2: Εγώ ξέρω.
0: Περίμενε να ανοίξω μικρόφωνο στο γκατζετόνι.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου, 765 δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως η κατανάλωση νερού που σχετίζεται με τη λειτουργία συστημάτων AI.
3: Ακριβώς. Όλα αυτά ψύχονται.
2: Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά για να καταλαβεί ο κόσμος. Λίγο διαφορετικά. Μπορείτε να δείτε πόσο νερό καταναλώνει η Αυστραλία, λίγο νερό.
0: Πόσο?
2: Ρώτα το AI.
0: Πόσο νερό καταναλώνει, είναι σωστό.
3: Καλά, το AI μην το εμπιστεύεστε όμως και 100%.
2: Όχι.
3: Στο τι θα μας δώσει η πληροφορία.
2: Δεν το θέτουμε το θέμα.
3: Ζήταμε reference στο.
2: Ναι.
3: Γιατί το λέω αυτό. Θα σου πω μια περίπτωση. Το οποίο το έλεγε Παπατζή ο Τσουβέλας τώρα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Ναι.
3: Είμαστε να κάνουμε μαζί ένα κομμάτι, τέλος πάντων, στην Ελλάδα. Ναι. Και μου λέει, του είπα για το AI και μου λέει, ποιο AI, μου λέει μια. Τον Παπατζή μου λέει, ξέρω εγώ. Γιατί, λέει, δες τώρα, άνοιξε μου λέει ένα AI. Ανοίγω ένα AI εγώ, εντάξει. Και μου λέει, πες του να μας βρει μια παροιμία.
0: Ναι.
3: Και, πώς το λένε, βρήκε ό,τι να είναι παροιμία, έφτιαξε μια δικιά του μόνο του, χωρίς και μια λογογραφία πίσω την παροιμία, τίποτα, έτσι. Και το παρουσίασε σαν ότι, ναι, παροιμία που ζήτησε, ας πούμε.
0: Αλήθεια, το θα το κάνω τώρα να δω.
2: Ναι.
3: Ή έγραψε, σκέφτηκε αυτός μια παροιμία. Ο Αλέξανδρος σκέφτηκε μια παροιμία ότι να είναι, έτσι. Στου βοδιού το κέρατο πήγαινε ψηλά, ναι. Αγνάντευε εκεί και δεν στα χαμηλά.
0: Λοιπόν, το λέμε για άλλο.
3: Λέμε τώρα, τέλος πάντων, έτσι.
0: Ψηλά και αγνάντευε.
3: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο, να ξέρεις.
3: Μου λέει, με πληκτρολόγησε το αυτό μέσα, να δεις.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε.
3: Το πληκτρολογεί. Και το AI έκανε ανάλυση, φίλε.
0: Περίμενε. Καλησπέρα, φίλε μου.
4: Καλησπέρα. Χαίρομαι που μιλάμε. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
0: Θέλω να μου πεις μια παροιμία.
4: Βεβαίως. Να σου πω μια κλασική ελληνική παροιμία. Ό,τι σπείρεις, θα θερήσεις. Δηλαδή, αυτό που κάνεις σήμερα θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον σου. Θέλεις κάτι άλλο ή σου άρεσε αυτή?
0: Όχι, να πας στο καλό, γεια σου.
3: Ωραία.
4: Φυσικά.
0: Ναι, μπορεί να έχει
3: μάθει. Πάμε το ανάποδο.
0: Να
3: πες εσύ μια παροιμία,
0: ναι.
3: Και πες τι σημαίνει αυτή η παροιμία.
0: Μπορεί
3: και
0: όμως...
3: μια. Φτιάξε μια εσύ από το μυαλό σου.
0: Από το μυαλό μου?
3: Ναι.
0: Τι από το μυαλό μου να φτιάξω?
3: Φτιάξε μια. Φτιάξε μια από το μυαλό σου.
0: Παρεμία.
3: Ναι.
0: Δύσκολο.
3: Ωραία, πάμε.
0: Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, τι σημαίνει?
3: Εντάξει, αυτό το πει.
2: Πάρε την πόρτα και φύγε.
4: Αυτή η φράση συνήθως σημαίνει ότι αν υπάρχει μια δυσκολία ή κάτι που σε κρατάει πίσω, πρέπει να το ξεπεράσεις ή να το αντιμετωπίσεις χωρίς δισταγμό.
0: Καμία σχέση.
4: Πας μπροστά,
3: ανοίγεις την
4: πόρτα.
0: Τέλος πάντων, Πάγκαλ, εντάξει, καήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Αλλά έχεις ένα point. Τώρα το πόσο νερό καταναλώνει η Αυστραλία, με ρώτησες.
2: Ναι.
0: Γενικά
2: Μέσο όρο, ρε παιδί.
0: Δεν ξέρω. Να σε γελάσω.
2: Αυτό δεν μπορούν να το μας πούνε για να ξέρουμε, αλλά για το AI μπορούν να μας πούνε.
0: Ναι, ναι. Anyway.
2: Και τα μεγέθη είναι δηλαδή κάτι τρομακτικά. Αυτά. Σιγά σιγά θα τα φτάνουμε να πούμε. Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Oh. Για χαρά. Για χαρά. Είχε κίνηση το απορχό σου, να. Συνάντησες δυσκολίες στον δρόμο, τίποτα.
3: Εγώ.
0: Εσύ, ναι.
3: Όχι, τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Πού είναι ο κόσμος, ακόμα είναι το τέταρτο τετραήμερο. Δεν έχουν, μάλλον, δεν έχουν
3: γυρίσει. Μάλλον το έκαναν extend. Μάλλον το έκαναν extend, το επέκταση του τρίμερου.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να πω να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορεί λέψη και οι φίλοι μας οι οδηγοί αυτό μας λένε. Α, ωραίο παλικάρι στην κάμερα, μου αρέσει.
3: Μην με βάζει την κάμερα.
0: Θέλα, όχι,
3: μην με βάζει την κάμερα, δεν θέλω καθόλου.
0: Να βλέπει και ο κόσμος να ξέρει ποιος συζητάει μια ζωή από πίσω. Μας έριξε το βίντεο εδώ πέρα, έπεσε το σύνδεσμο, μας έριξε όλα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Ρυθμού, το application του Ρυθμού, Ρυθμός Radio. Μπαίνετε, είπαμε, αν έχετε συσκευές Apple στο Apple Store, κατεβάζετε την εφαρμογή μας και τα έχετε όλα εύκολα στην έξυπνη συσκευή σας. Φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και αν έχετε Android, το Play Store, πολύ εύκολα.

0: Δεν είναι θέμα ανθρωπιστικό, λέει Κρυσταλία, είναι θέμα reset. Έχει παραγίνει το θέμα με τις βίζες και χρειάζεται να μπει ένα μέτρο. Ναι, μερικοί συμβάλλουν στην οικονομία, αλλά πρέπει λίγο να γίνει ένα βήμα πίσω για να αναθεωρήσουν κάποιες νομοθεσίες, όχι μόνο στο μεταναστευτικό, αλλά και σε άλλους τομείς. Σε αυτή τη χώρα, λέει, αν για να μπει σε άνοδο, κινδυνεύουμε να γίνουμε τριτοκοσμικοί σε θέμα οικονομίας. Είχαμε θέμα με τις βίζες με την Πολύ Χάνσον. Ναι. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Εγώ συμφωνώ με την Πολύ Χάνσον.
1: Τριτοκοσμική.
0: Δεν είναι σε θέμα οικονομίας, σου λέει. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και λίγο προβολικό αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν άκουγες πριν αυτά που λέγαμε. Άκουγα. Και συζητάγαμε. Γιατί το δελτίο τύπου της Χάνσον, έτσι, το θέμα το κομμάτι με τις βίζες. Εντάξει, είναι πολλοί αυτοί που, εντάξει, που εκμεταλλεύονται το σύστημα αυτό, ρε παιδιά. Τώρα.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Άρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θέλει έλεγχο το σύστημα αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ωραία. Τόσα λεφτά βγάζουν από το κομμάτι της φυσικής
0: βίζας.
1: Ωραία. Ας δημιουργήσουν ένα κλιμάκιο ελέγχου των, πώς το λένε, των σχολών, των φοιτητών, των όλων.
0: Μα το θέμα είναι ότι αυτά τα έσοδα που βγάζουν οι σχολές, είναι κάτι το οποίο τα υπολογίζουν, όπως καταλαβαίνεις, γιατί μιλάμε για τεράστια νούμερα.
1: Ναι, ναι. Ωραία, μέσα στα τεράστια νούμερα μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλιμάκιο, το ξαναλέω, ελέγχου των τέτοιων, των φοιτητών και των φοιτητών.
0: Το μόνο που έχει αλλάξει από τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι πλέον για να κάνεις φοιτητική βίζα δεν μπορεί να την κάνεις από εδώ μέσα.
1: Ένα.
0: Πρέπει να την κάνεις από το εξωτερικό.
1: Άλλαξαν και τα scores που ζητάνε από τα IELTS και από όλα αυτά. Είναι πιο πάνω.
0: Ανέβηκαν. Ναι, σου λέει άλλο δεν μπορεί να πηγαίνει άλλο και να είσαι φοιτητή και να μην ξέρει αγγλικά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται και αυτό.
1: Άρα, σε καλό δρόμο είναι. Δεν καταλαβαίνω τώρα που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή,
0: το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει.
1: Και μπαίνουν στρόφιγγες δεξιά και αριστερά.
0: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει στεγαστική κρίση. Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται φοιτητές από.
1: Συγγνώμη, τη στεγαστική κρίση τη σκέφτηκε κανένα όταν ο Κινέζος φοιτητής που έρχεται εδώ,
0: ναι.
1: Ο οποίος συνήθως παίζει να είναι από φοβερά ευκατάστατη οικογένεια.
0: Και δεν είναι όλοι έτσι όμως.
1: Ναι, είναι μεγάλη μερίδα όμως.
0: Όχι.
1: Και έρχεται, όταν βλέπει φοιτητή να κυκλοφορεί τώρα με τη Mercedes, να έχει δικό του σπίτι ήδη.
0: Αυτή η τάξη δεν είναι, ναι, δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ. Να σου θυμίσω ότι.
1: Ή μήπως δεν ήρθαν όταν στα auction γινόντουσαν έξω. Πώς το λένε, ξεκινούσαν τα ποσά από 1 εκατομμύριο.
0: Δεν, θα μπορούν, και ερχόντουσαν, δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια. Δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια.
1: Ερχόντουσαν οι ξένοι επενδυτές.
0: Δεν μπορούν.
1: Θα πω εγώ τη φυλή, έτσι. Είναι, ναι. Γνωρίζετε λίγο πολύ.
0: Παλιά λοιπόν, ήταν αυτό, τώρα δεν ισχύει.
1: Α, τώρα δεν ισχύει.
0: Όχι, δεν μπαίνει βίζα τώρα να αγοράσει σπίτια.
1: Με επιχείρηση παίρνει.
0: Με επιχείρηση παίρνει σε golden visa. Σου λέει φέρε λεφτάκια.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα πλέον τους λένε ότι ξέρεις κάτι, αν δεν έχεις κάνει την κίνηση όμως για Australian Citizen, θα στα πάρω πίσω. Σωστά.
0: Ναι, είναι πολλά τα θέματα. Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω ότι πλέον η εθνικότητα με το μεγαλύτερο background στην Αυστραλία είναι η Ινδί.
1: Εντάξει.
0: Okay. Δεν μ' αρέσει. Mm. Δεν είναι οι Άγγλοι πλέον. Mm. Είναι η Ινδί. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί τους ευνοεί τόσο πολύ το σύστημα εδώ και πώς μπορούν και έρχονται.
1: Η χώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι στην ουσία. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Κοινοπολιτεία.
1: Κοινοπολιτεία επίσης.
0: Έτσι. Το θέμα είναι ότι.
1: Αν το γυρίσει και ιστορικά, εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε τότε όταν πήγαν οι Άγγλοι εκεί πέρα.
0: Εγώ ξέρω ότι πάρα πολύ κόσμο, περίπου ένα 40%, 50%, οι οποίοι έρχονται εδώ και καλά να σπουδάσουν, αλλά δεν έρχονται να σπουδάσουν. Μην ξεγελιόμαστε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα με το Ινστιτούτο που τους δέχεται έτσι.
0: Υπάρχει πρόβλημα με το Immigration γενικότερα. Μην γνησιετούντες εκμεταλλεύονται το σύστημα φοιτητικών θεωρήσεων. Η κυβέρνηση λέει πρέπει να κλείσει αυτά τα κενά, περιορίζοντας την εισαγωγή φοιτητικών θεωρήσεων και αυστηροποιώντας σημαντικά τη διαδικασία προσφύγων. Ώστε να ανατραπεί τις αποφάσεις και τις ορίες.
1: Προσφύγων εννοείς.
0: Είναι και άλλοι,
1: όχι, προσφυγών εννοείς μάλλον.
0: Είναι και άλλοι που εκμεταλλεύονται το άσυλο, έτσι. Σου λέει, πάω σε φοιτητική βίζα, δεν μου την εγκρίνουν, πάω κάνω έφεση, μετά από 2 χρόνια δεν μου την εγκρίνουν. Ζητάω άσυλο και πάει 7, 8 χρόνια, 9 και μένει στην Αυστραλία ο άλλος, έτσι. Έλα Νικό.
2: Με κάνετε. Οι Κινέζοι. Στο ποστό του είναι κάτι. Τι κάνεις τώρα, ρε.
0: Ό,τι θέλω, δεν σου έτσι.
2: Οι Κινέζοι, σε μεγάλο ποσοστό είναι ευκατάστατοι. Στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ευκατάστατοι, έτσι. Μην κοιτάτε δεξιά-αριστερά άμα θα δουλέψει κανένα στις γυψουσανίδες και τέτοια. Κοιτάξτε λίγο τα διαμερίσματα τα οποία είναι αγορασμένα από Κινέζους και κοιτάξτε, ελάτε λίγο εδώ στο Glen Waverly να δείτε τι γίνεται και στο Box Hill.
1: Γι' αυτό σου λέω.
2: Μην βλέπετε τους Κινέζους ότι είναι φτωχοί. Ίσα-ίσα, οι Κινέζοι φοιτητές είναι πολύ ευκατάστατοι.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι οι μόνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις. Έτσι, από τους λίγους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης κάτι άλλο. Γιατί ανέβηκε το ειδικό, η ειδική ηθαγένεια εδώ πέρα. Μα είναι απλό, γιατί όλα τα πόστα αυτή τη στιγμή τα έχουν πιάσει ήδη. Δες μέσα στο immigration ποιος ελέγχει τις βίζες σου, δες τι δικηγόροι υπάρχουν ειδικής και νεπαλέζικης καταγωγής και δες τι γίνεται με όλο αυτό το ειδικό σύστημα από πίσω. Γίνεται χαμός. Παιδιά, φέρνουν οι Ινδοί για Ινδούς. Εχθές μιλούσα με την Ελλάδα, μπορεί ο Γιώργος να τ' άκουσε, Ινδός έχει αγγελία για οδηγούς. Για οδηγούς φορτηγών από 23 μέχρι 30 δολάρια την ώρα για την Αυστραλία, τους λέει τα πάντα μέσα εκτός τα της βίζας. Έτσι. Οπότε ακόμη και την Ελλάδα καλούνε αυτοί οι άνθρωποι. Το έχουν κάνει επιχείρηση. Αλλά ανοίξτε λίγο και δείτε με θετικά γραφεία, δείτε λίγο ταμπέλες. Και πείτε μου, παλιότερα ήταν και Έλληνες στις φωτογραφίες.
1: Καλά, και τώρα
2: σήμερα
1: είναι
2: δεν
1: και
2: υπάρχει φωτογραφία να μην υπάρχει Ινδός σέιλερ ή να το νοικιάζει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Απλά έχουν καταλάβει κάποια πόστα τα οποία αλληλοβοηθούνται. Να σου το πω κοινικά.
1: Κάτσε, συγγνώμη λίγο πολύ, γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική κοινότητα το αντίστοιχο πράγμα. Ελληνική κοινότητα εννοώ στην ελληνική, στον ελληνικό.
0: Όλος, ελληνικό όλοι βοηθάνε.
1: Όλοι βοηθάνε. Δεν υπάρχουν ελληνικές σχολές, δηλαδή κάποιοι που μπορεί να βοήθησαν κάποια στιγμή, λέω εγώ.
2: Απειροελάχιστοι. Εγώ σου λέω τώρα ότι έχουν πιάσει.
1: Ναι, ναι, μεγάλη μάζα σίγουρα. Δεν είμαστε.
0: Τι εννοείς απειροελάχιστοι.
1: Δεν είμαστε 1,5 δισεκατομμύριο εμείς όπως είναι αυτοί εκεί
0: τι
1: πέρα.
0: Τι εννοείς απειροελάχιστοι.
2: Είναι απειροελάχιστοι σε όλη τη βιομηχανία αυτή. Είναι απειροελάχιστοι.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι είναι και πολύ μεγάλη χώρα πληθυσμιακά. Και η μεν και η δε. Και οι Κινέζοι και οι Ινδοί.
2: Εννοείται.
1: Και όταν μιλάμε ότι θέλει. Όταν λέμε ότι έρχονται κάποιοι, εντάξει τώρα θα πω για την Κίνα, μεγάλο κομμάτι τους, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τους, είναι οι πλούσιοι Κινέζοι, οι ευκατάστατοι Κινέζοι.
0: Μα αυτό θέλει και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία το θέλει, είναι βέβαια.
0: Θέλει πλούσιους μετανάστες.
3: 100%.
0: Τι έγινε,
2: μετανάστες.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, γιατί έχουμε με τον φίλο του Πούτιν. Έλα, κύριε Κώστα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Συγγνώμη που σα διακόπτω.
0: Όλο συγγνώμη, λε, θα παίρνει τηλέφωνο. Όλο συγγνώμη, μην ζητά συγγνώμη.
3: Έτσι είμαι μαθημένο.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και εσύ.
0: Ο Πούτιν σε μάθει.
3: Σε εσύ και εσά και να λέω συγγνώμη όταν ναι. δεν έχω το δίκιο.
1: Μπράβο.
3: Εγώ
1: σας.
3: Τώρα μπήκαμε στο, πώς το λένε, στο διάλογο που κάνετε. Τριάλογο. και γι' αυτό συγγνώμη. Ναι. Συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο και με τον κύριο Νίκο. Οι Κινέζοι έρχονται εδώ με λεφτά. Έρχονται εδώ αγορά. Για ποιον χτίζουν αυτά στο Docklands, στο City, αυτά τα apartments.
1: Τα μεγαθύρια, ναι, είναι τεράστια αυτά εκεί πέρα. Όντως.
3: Ποιος, Περιστράτο, δεν τα αγοράζει κανένας. Εγώ μια φορά πήρα για το γιο μου, πλέρωσα 400.000 γιατί πήγαινε στο Πανεπιστήμιο, στο Melbourne Πανεπιστήμιο και να είναι κοντά, τον πήραμε ένα στο πιο ψηλό το αυτό. Άδεια, δεν, και ύστερα να το πωλήσω, δεν έβγαλα τίποτα. 5.000 δολάρια έκανα, τίποτα άλλο.
2: Παιδιά, 7 χρόνια ανεβαίνω στις φάρμες εδώ στο Yarra Valley. Μία φάρμα που λιώθηκε από την πρώτη μέρα που πήγαινα εκεί, με σπίτι, φάρμα, παραγωγή, γραμμή παραγωγής για να τα κάνουν πάκινγκ και τέτοια, και δεν αγόραζε κανένας. Πριν 2 χρόνια πουλήθηκε σε 2 αδέρφια που ήρθαμε από την Κίνα φοιτητές και δουλεύανε σε διπλανή φάρμα, την αγοράσανε και πλέον παράγουνε. Έχει 2 χρόνια που παράγουνε.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Δηλαδή δεν ήρθαν να κάνουν φτηνό δουλειά. Έτσι. Και τώρα αν βοηθάνε οι Έλληνες τους Έλληνες ή αν βοηθάνε οι Ιταλοί τους Ιταλούς, δεν το ξέρω. Αλλά οι Έλληνες τους Έλληνες, επιτρέψτε μου να κρατάω και μικρό καλάθι για το οι Έλληνες τους Έλληνες.
3: Ναι, οι Κινέζοι είναι, κύριε Νίκο, οι Κινέζοι έρχονται, έχουν τα, κοιτάξτε τα αυτοκίνητα, κοιτάξτε το μεν, Grand Waverly, Box
2: Gear. Ναι, παιδιά, τώρα, το πιο φθηνό είναι Lexus τώρα, τι λέμε.
3: Black Rock, Brighton, όλοι οι Κινέζοι.
1: Κάποια στιγμή αυτά τα ήθελαν όμως, τα ήθελε η Αυστραλία. Χρειαζόταν μάλλον αυτό το πράγμα και αφήνει να τους αγοράζουν σπίτια κτλ. Τώρα ξαφνικά ανακαλεί όμως, έτσι. Αυτό γίνεται. Ανακαλεί και λέει, όπα, τι έγινε εδώ τώρα. Τώρα έχουμε κρίση. Όχι. Δεν μπορείς να. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, μερικές φορές είναι και λίγο. Μέχρι τώρα ήθελα να εκμεταλλευτώ, τώρα δεν θέλω άλλο.
0: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε, κύριε. Ό,τι θέλουμε,
1: να πω ότι αυτή είναι η. Όχι, δεν θέλουμε άλλους. Παίρνουμε κιόλας. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το άλλο πράγμα. Το να μην παίρνουν οι Αυστραλιανοί.
0: Από τις 19.000 business visas που είχαμε, έχουν φτάσει σε 150. Αυτοί οι άνθρωποι, 150.000 που σπουδάζουν. Έτσι, οι περισσότεροι δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα. Οκ. Okay. Ναι. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς συντηρούνται, πού δουλεύουν, πού μένουν, πώς πληρώνουν.
3: Αυτούς τους φοιτητές εδώ που είναι οι Κινέζοι, τους στέλνει το κράτος. Το κράτος τους στέλνει. Τους μισούς που έρχονται. Οι άλλοι έρχονται από το Χονγκ Κονγκ. Μην ξεχνάμε, έρχονται από το Χονγκ Κονγκ.
1: Βέβαια.
0: Από τους 900.000 φοιτητές, οι 200.000 είναι Κινέζοι. Έχουν το μερίδιο του λέοντος. Έτσι.
3: Ναι. Εγώ το σπίτι στο Black Rock όταν το πούλησα, ήρθε ο Κινέζος, έφαγε μια μπανάνα που ήταν κάτω εκεί. Το είδε το σπίτι, λέει, άφησε και τα έπιπλα μέσα, λέει, θα το πάρω όπως είναι. Του λέω, το κρεβάτι μου θα το πάρω. Λέω, τα άλλα θα τα αφήσω. Δεν συζητούσε τίποτα, τιμή.
1: Ακριβώς.
3: Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έφυγε. Πήγε το σπίτι, έφυγε. Γιατί το πήρε,
2: παιδιά.
3: Το πήρε για την κόρη του.
1: Ναι,
3: για
1: ναι.
3: την κόρη του, γιατί ήθελε εξοχικό στην θάλασσα απάνω.
1: Λοιπόν.
2: Γιώργο, είπα προηγουμένως κάτι, αλλά έπεσε η γραμμή, δηλαδή έπεσε το σύστημα και δεν το ολοκλήρωσα. Είπα ότι η Αυστραλία είχε αντιληφθεί αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί να αφομοιώσει τόσο πληθυσμό.
1: Ναι.
2: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι ρυθμοί ήταν λιγότεροι και ο πληθυσμός αφομοιωνότανε. Τώρα δεν μπορεί να τους αφομοιώσει. Βλέπεις τι λέει το αλεγκρικό στάσιο. Αγόρασε ο Κινέζος το σπίτι για την κόρη του. Δηλαδή ο σκοπός είναι να μείνει, να ζήσει, να γεράσει εδώ πέρα, να αναπτυχθεί εδώ πέρα. Αφομοιώθηκε. Και η κόρη του ενδεχομένως τα παιδιά της. Δεν πρόκειται να φύγουνε. Δεν έχουν καμιά σχέση με την Κίνα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Αυτοί όμως αφομοιώθηκαν. Αυτοί που έρχονται τώρα όμως δεν έρχονται με ρυθμό 1.000 το μήνα. Έρχονται με ρυθμό 10.000 το μήνα. Δεν αφομοιώνονται αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα της Χάνσον.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Ξέρεις πολύ καλά, ότι το σύστημα της βίζας κάθε χρόνο, ειδικά επειδή οι βίζες είπαμε είναι πάρα πολλές, έτσι, είναι πάρα πολλές, πάρα πολλά subclasses κτλ.
2: Λοιπόν,
1: θα μιλήσουμε για να μην μπερδευόμαστε. Ένα, είναι η φοιτητική βίζα. Δύο, είναι η βίζα των επενδυτών, golden visa όπως θέλετε πείτε την κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, είναι διαφορετικά πράγματα, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο τώρα που ακούει. Λοιπόν, η φοιτητική βίζα κάθε χρόνο αναβαθμεί. Πώς το λένε, υπάρχουν νέοι κανόνες και νέοι κανόνες. Και σχεδόν μέσα στον χρόνο μπορεί να υπάρχουν και δύο updates για το πώς το λένε, για το τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει.
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι γιατί προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο και καλά κάνουν.
2: Και ανάλογα το κράτος.
1: Έτσι, λοιπόν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν μιλάμε τώρα. Ο άλλος που αγοράζει το σπίτι. Εγώ έχω το εξής πρόβλημα. Συγγνώμη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Όταν γύρισε και είπε η Χάνσον ότι θα πάρω τα σπίτια από όποιον δεν είναι Αυστραλό πολίτη. Έτσι. Για να τα δώσουμε σε Αυστραλούς πολίτες. Τι εννοούσε. Εννοούσε τους ανθρώπους που μπορεί να είναι εδώ πέρα με golden visas, αλλά ποτέ δεν κάνανε αίτηση. Δεν κάνανε αίτηση για Australian citizenship. Γιατί τώρα θα ρωτήσω το εξής. Η Κίνα επιτρέπει διπλό citizenship.
0: Όχι.
1: Όχι. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί οι Κινέζοι κάποτε αγόρασαν σπίτι, είναι καθαρά νομιμοί εδώ πέρα, με PR, έχουν μείνει πολλά χρόνια και 10 και 20 και 30 χρόνια, αλλά γράφονται.
0: Είμαστε, συγγνώμη λίγο τώρα,
1: σαν permanent
0: resident. Μπερδεύεστε
1: κάτι. Όχι Australian citizen.
0: Στην Ασία είμαστε. Είμαστε στην Ασία.
1: Αυστραλέζια τη λέγανε κάποια στιγμή.
0: Ασία είναι, μην τρελαίνεστε.
1: Το πρόβλημα της Χάνσον τώρα είναι εσύ που γράφεις ότι έχεις ένα σπίτι εδώ πέρα 10 χρόνια και λέγεσαι PR. Δεν θέλω να είσαι PR, θέλω να είσαι Australian citizen. Κάνε τα χαρτιά σου. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό το κομμάτι, νομίζω. Ότι δεν μπορεί, δηλαδή, ότι κάποιοι δεν μπορούν να έχουν διπλή υπηκότητα.
2: Γιώργο μου, πάλι εκεί καταλήγουμε στην αφομοίωση. Πάλι και καταλήγουμε στην αφομοίωση.
1: Ωραία.
2: Και αυτό που έλεγα πριν, δοκίμασε να πάρεις να κλείσεις ραντεβού κάπου να δεις τι ράτσα θα το σηκώσει. Αυτό εννοώ τα πόστα. Δοκίμασε να πάρεις σε οποιαδήποτε ρεσεψιόν να δούμε ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Και εγώ στο
2: είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι υπηρεσία, είτε είναι το Vic Road, είτε είναι οπουδήποτε. Για δοκίμασε και πέρα.
3: Και όταν βλέπει άσπρο, και όταν βλέπει άσπρο το κάνει πιο χειρότερα. Γιατί
2: αυτό είναι το τηλέφωνο. Δεν το έβαλα κανένα χρωματικό.
3: Ο άλλος θυμάται τι τον έχουν κάνει για τόσα χρόνια. Και τώρα τους κάνει και στην Αγγλία και εδώ και είναι, είναι Commonwealth of, είναι στο Commonwealth η κοινή χώρα.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι στην Αυστραλία κανένας που δεν είναι Αυστραλός. Έτσι.
1: Τώρα. Ναι. Λέω για κάποια χρόνια πριν, έτσι.
3: Έχουν τρόπους και το κάνουν. Ήρθε ένας
0: δεν μπορούν να αγοράσουν.
1: Αυτή τη στιγμή λέμε.
3: Άμα θα έρθω στο μαγαζί σας, έρθω στο μαγαζί σας και λέω πόσο έχετε μια σταγόνα κονιάκ, τι θα μου πείτε?
0: Τι πράγμα?
3: Άμα σας ρωτήσω πόσο έχει μια σταγόνα κονιάκ.
0: Ναι, τι?
3: Ναι, τι θα με απαντήσετε?
0: Δεν καταλάβω.
3: Πώς
0: θα δέτε, χαλάλη σου. Μη μεθύσεις μόνο.
1: Κανονικά σου λέει, πώς θα έβαζες.
3: Τζάμπα ή πόσο θα χρειώσεις.
0: Ναι, πώς θες να καταλήξεις, παιδί μου, πες μου.
3: Καλά, εσείς απαντήστε εκεί στα
1: εγώ. 15 δολάρια, ας πούμε, 15 δολάρια το σοτ.
3: Εντάξει, τότε δεν θέλω. Μπήκε ένα στο μπαρ και λέει πόσο έχει μια σταγόνα κονιάκ. Τζάμπα λέει, εσβάλλει μου 100 σταγόνες. Γεια. Γεια παιδιά, και η πολύ χέστον δεν θα βγει, γιατί είναι μεγάλη αυτό, και είπε το άλλο που είπε η πολύ χέστον και δεν θα βγει, θα σταματήσει το unemployment. No more money for bludgers. Εκείνοι που δεν δουλεύουν, αυτό έχει πει. Εγώ είμαι σε μια συγκέντρωση που μιλούσε. Θέλει να το κάνει αυτό, γιατί λέει παίρνει κάποιες λεφτά, κάποιος δουλεύει και ποιοι παίρνουν λεφτά. Η ερώτηση ήταν ποιοι παίρνουν πιο πολλά λεφτά. Είναι οι Αυστραλοί, όχι οι ξένοι.
0: Ποιοι ξένοι, πώς θα πάρουν οι ξένοι?
3: Πάει εκεί στο unemployment, ο άλλος κάνει 10 παιδιά για να πάρει λεφτά. Ωραία. Το ρίχνει στα παιδιά.
0: Είναι Αυστραλός, είναι μόνιμος κάτοικος, αυτό πώς?
3: Μόνιμος κάτοικος, ναι. Στο ανεπόμενο δεν είναι πιο πολύ Αυστραλή, λέει, I'm not working for this country. Είναι η χώρα του όμως, λέει, bloody
1: παντού γίνονται αυτά, παντού γίνονται, και στην Αγγλία υπάρχει το ίδιο πράγμα, benefits, είναι όλοι, είναι πολλοί, θέλω να πω.
0: Πόσοι είναι,
1: έχει τα buildings, φαίνεται τώρα στα buildings.
0: Από την που έχουμε 4% ανεργία.
1: Τι είναι 4%?
0: 4% ενεργία έχει η Αυστραλία.
1: Okay.
0: Έτσι, ναι. Δεν θεωρείται κανόνα.
1: Δεν θεωρείται.
3: Εγώ ψάχνω εργάτες. Θέλω εργάτη. 20 άτομα.
1: Ναι. Τι εργάτη θέλετε, κύριε Κώστα?
0: Τι εργάτη, έχουμε εργάτη. Τι θες, κύριε Κώστα?
3: Καλά, ας με πάρει τηλέφωνο, θα πω τι θέλω.
0: Εντάξει.
3: Γεια σας, παιδιά. Να
0: πάρεις τον εγγονό σου. Μια χαρά. Λοιπόν, Νίκο, άστα να πάω κάνω τσιγάρα, κύριε φίλε, λίγο, γιατί με
2: έπαιξε. Πάλι. Άντε πάλι.
0: Μπουκωμένος είναι.
2: Πάρε τσιγάρο.
0: Μπουκωμένος είναι, τον ακούς?
1: Μια χαρά τον ακούω τον Νίκο.
0: Μπουκωμένος. Για μίλα λίγο, βγάλτε το στόμα.
2: Το έβγαλα.
1: Έλα σε 7 λεπτά, 8 λεπτά.
0: Με ναι.
4: Έλα ρε παιδιά, το έχετε κάνει μονοπόλιο εκεί πέρα. Με το συγγνώμη τώρα.
2: Ναι.
4: Μονοπόλιο το έχετε κάνει.
0: Τι εννοείς?
2: Έτσι, έχεις δίκιο, Βελέλα.
0: Κάτσε, τι εννοείς μονοπόλιο? Θα τα λες αυτά, θα τα εξηγήσεις, γιατί παρεξηγούμε.
2: Δεν βγάζει τη γραμμή.
4: Μπράβο, δεν βλέπεις εκεί στράτο ότι τηλεφωνάω?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 αναπάντητες έχει ο Μενέλαος.
4: Μπράβο.
0: Έχουμε το Σαρή εδώ πέρα να πούμε και κάνει εκπομπή από το τηλέφωνο.
1: Ο Σαρής κάνει εκπομπή, είναι τηλεφωνική.
2: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται.
4: Ένας έχει δικαιώματα. Τα ξέρω που το λέμε, έχει δικαιώματα, είναι part of the phoenix που λένε στο χωριό.
2: Ναι. Πάμε Μενέλα, πάμε, γιατί ο άλλος είναι χαρμάνης, πάμε.
4: Πού να πάτε τώρα?
0: Λέγε.
2: Όχι, προχώρα λέω.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην Αυστραλία. Όταν πριν γίνουν τα Ολυμπιακά παιχνίδια στο Σίδνεϊ, έτσι, με το demand και το supply και τα ακριβά σπίτια και αυτά, Είχαν φύγει όλοι οι εργάτες από εδώ, οι οικοδόμοι, και είχαν πάει στο Σίδνεϊ να χτίσουν τα Ολυμπιακά παιχνίδια και όλα αυτά. Λοιπόν, ξέρεις πόσο ανέβαινε

0: ντεπόζιτο μόνο στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, για 5 διαμερίσματα των 250.000 τότε, 1.000.000. Και τι γινότανε? Τα πουλάγες off the plane again σε 18 μήνες και έβγαζες 30 με 40% αξία. Γιατί υπήρχε το demand. Και αυτό ήταν διότι υπήρχαν τότε πολλοί Ασιάτες που ερχόταν εδώ και γυρεύανε, ας πούμε, σπίτια και διαμερίσματα. Μία εκδοχή αυτή. Η δεύτερη είναι όταν οι Ασιάτες πέρα στέλνουν τα παιδιά τους εδώ, οι πλούσιοι, να κάνουν 4 χρόνια στο σχολείο. Λοιπόν, και ο πατέρας είναι ματσάτος, βλέπεις τον πιτσιρικά και οδηγάει ένα hot car που λέμε, και τον έχει αγοράσει και 2 apartments ή ένα σπίτι, μιλάμε τώρα πριν 10-15 χρόνια πίσω, έτσι, το οποίο με 20% inflation το σπίτι που είχε σε 4 χρόνια γινόταν 5, γινόταν σχεδόν διπλή η τιμή του. Ο Ασιάτης είναι επαγγελματίας, είναι έξυπνος. Λοιπόν, έβγαζε όλα τα διδακτικά του παιδιού του, αν ήθελε το κράταγε εδώ πέρα το παιδί του ή πούλαγε το ακίνητο και έφευγε πίσω και με λεφτά. Λοιπόν, γίναν πολλά τέτοια πράγματα, παιδιά, λίγο πριν έρθετε εσείς νομίζω ή και να ήσασταν εσείς εδώ πριν 10-15 χρόνια, τα οποία ο κόσμος...
1: Καλά, γενικότητες λέμε, δεν λέμε ειδικά τώρα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν και μερίδια τέτοια, υπάρχουν και μερίδια από τα άλλα, δεν...
0: Ναι, τα έχω δει αυτά, Νικόλα, γιατί είμαι 40 χρόνια σου λέω εδώ. Λοιπόν, τα έχω δει. Τώρα υπάρχει μια κρίση, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο έφεραν τόσους πολλούς Ινδιάνους εδώ. Δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Εγώ έχω 2-3 παιδιά, δουλεύουν για μένα, καλοί είναι. Έχουν φέρει τόσο πολύ κόσμο απότομα σε μικρό χρόνο.
2: Κοίταξε, μέσα σε. Άμα αναλογιστείτε ότι από το 2012, από όταν ήρθα εγώ, ήταν 20 εκατομμύρια και τώρα είναι 27-28 πάνε. Μιλάμε ότι με αυτή τη λογική το 2040 θα είναι 50 εκατομμύρια αυτά.
0: Το 2050 λένε για 50 εκατομμύρια, λέγαν πριν.
2: Όχι ότι δεν μπορεί να το σηκώσει το πληθυσμιακό η Αυστραλία, είναι τεράστια, έτσι, είναι ακατοίκητη παντού. Εντάξει, καλό θα ήταν. Απ' την άλλη, άμα το δείτε δηλαδή φορολογικά, άμα το δείτε από όλες τις απόψεις, θέματα κατοικιών, εργασιών και όλα αυτά, είναι μια χώρα που μπορεί να σηκώσει.
3: Να σου πω όμως ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Αν όλοι οι μετανάστες ήταν κρυμμένοι στα χωριά, θα είχατε πρόβλημα όλοι.
2: Ποιοι είναι, καταρχήν, συγγνώμη λίγο, ποιοι είναι οι μετανάστες, γιατί όλοι οι μετανάστες είναι.
3: Λέω τους Ινδούς, τους Κινέζους, τους Έλληνες, τους Ιταλούς, όλοι αυτοί ήμασταν παρά έξω.
2: Επειδή προσπαθούμε μερικές φορές, ασυναίσθητα και ξεχωρίζουμε τους μετανάστες σε εθνικότητες.
3: Όχι, βάζω όλους. Βάζω όλους τους φοιτητές, θέλετε.
2: Πάντως.
3: Οι φοιτητές, αν είχαν τη βάση τους. Ναι. Ό,τι Μόνας κάμπους, ό,τι θέλετε, όλα τα πανεπιστήμια, είχαν τα κάμπουσεις στο Regional της Βικτόρια, θα είχαμε θέμα. Όχι.
2: Πάντως θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, χωρίς να κάνω το συνήγορο διαβόλου. Έτσι, θέλω να πω ότι ασχολούμαστε σε καθημερινή βάση με αστυνομικό ρεπορτάζ που έχει να κάνει με διάφορες εθνικότητες στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα τώρα ασχολούμαστε, ξέρω, με το Δαλαμάνκα εδώ και εδώ και εκεί. Ασχολούμαστε με εθνικότητες οι οποίοι δεν είναι Αυστραλοί, υποτίθεται. Αλλά δεν είναι έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δηλαδή, τόσο μεγάλο ρεπορτάζ, ειδικά αστυνομικό, για τους ανθρώπους που είναι από την Ινδία. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έχετε αυτή την εντύπωση?
0: Έχει πολύ. Εκεί Στράτο είσαι σωστός. Δεν έχει πολύ crime σε αυτούς.
2: Δεν έχει, όχι.
1: Έχει άλλη εγκληματικότητα, παιδιά. Πρέπει να πέσει στις σωστές ομάδες για να το δεις ότι έχει εγκληματικότητα.
2: Ποιες είναι οι σωστές ομάδες? Τι λέτε, Νίκο, τώρα?
1: Ενημερωνόμαστε κυρίως από το διαδίκτυο, έτσι.
3: Κάτσε, το πουλήσετε
1: κυρίως.
2: Καρέ, Νίκο, τώρα δεν στέκει αυτό που λες. Δεν έχει λογική αυτό που λες τώρα. Τι ενημερωνόμαστε?
1: Okay, εντάξει, καλά.
2: Τι είναι αυτό τώρα,
3: Νίκο,
2: δηλαδή?
3: Το police report, το official.
1: Τι είναι? Πάνε στο Rideshare Drive να δεις πώς οι Ινδιάνοι κλέβουν αυτοκίνητα από άλλους Ινδιάνους. Τα οικειοποιούνται και δεν τους τα γυρνάνε πίσω.
2: Μιλάμε για
1: να δεις πόσοι είναι οι οποίοι πάνε κλέβουν τους πελάτες, να πούμε, από την Uber. Πάνε δες πόσοι κλέβουν φαγητά,
2: ναι,
1: από την
2: Uber. Πάντων, έλα σου πω κάτι. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στο ειδησιογραφικό ρεπορτάζ και σε όλο αυτό δεν έχει τόσο πολύ θέμα με Ινδούς. Ούτε σε δολοφονίες, ούτε
0: γενικά. Το NDIS που το βάζετε. Περίμενε. Το NDIS που το βάζετε.
2: Τι εννοείς που το βάζω?
1: Και το NDIS.
0: Εγκληματικότητα είναι και αυτό.
2: Ναι, μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ξέρω και πότε θα βγει προς τα έξω, βασικά.
3: Τι είναι αυτό?
1: Φυσικά

0: Την αυτό.
1: Ναι, για πες.
2: Εγώ στάθηκα προηγουμένως σε αυτό που είπε ο Στράτος, ότι η Αυστραλία σηκώνει γιατί είναι μια χώρα κατοίκητη στο 80%. Και λέω, τι ακατοίκητη στο 80%, ακατοίκητη είναι, σύμφωνοι. Εδώ δεν φεύγει ο άλλος να πάει από το Κλάιτον στο officer να μετακομίσει. Και θέλεις, που είναι κάτοικος, που το σπίτι στο Κλάιτον μπορεί να κάνει 1,5 εκατομμύριο και στο officer να κάνει 500 χιλιάρικα. Και δεν μετακινείται εκεί. Και μου λες ότι θα φύγει κάτοικος από εδώ, από την πόλη, να πάει να μείνει στην επαρχία. Ακόμη και αυτοί που λόγω βίζας πήγανε στην επαρχία για να κάνουν το αγροτικό τους σε πολλά εισαγωγικά, επιστρέψανε σούμπιτοι στη Μελβούρνη μετά, όταν τελείωνε το συμβόλαιό τους.
1: Εννοείται.
2: Άρα λοιπόν, τίθεται και θέμα υποδομών έξω.
1: Αυτό σου λέω. Άμα όμως υπήρχαν υποδομές, άμα η Αυστραλία ήταν αντί για 5 πόλεις, ήταν 25 πόλεις, θα ήταν αλλιώς.
3: Σίγουρα.
4: Αυτό νομίζω χρειάζεται, ρε παιδιά.
1: Και αυτό προσπαθούν να κάνουν, αλλά δεν έχει γίνει. Γιατί ξέρετε, παιδιά, και μια πόλη δεν την ανοίγουμε όπως την ανοίγουμε στην Ελλάδα, όπου βρέξει.
3: Κοιτάξτε,
1: γιατί έτσι ανοίχτηκαν πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Εδώ πέρα θέλει μελέτη. Άμα γίνει μια μελέτη σωστή για.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη μελέτη να βρει χώρο, γιατί έχει.
1: Χώρο μπορεί να έχει, αλλά γιατί είναι δεν μόνο ο χώρο. Πολλά πράγματα που
3: η μελέτη που πρέπει να γίνει είναι υποδομές.
1: Ναι, θέλει.
3: Είναι τα κίνητρα που θα δώσει στους ανθρώπους να πάνε εκεί να μείνουν.
1: Αυτά θέλουν μηχανικούς, θέλουν ανθρώπους να καθίσουν, να κάνουν
3: έσχυση.
1: Πολύ σοβαρά. Είναι μεγάλο πράγμα. Όπως αποφασίζει μια μέρα να βάλει εναέριες. Πώς το λένε, εναέριους σταθμούς τρένων.
3: Βλέπουμε όμως ότι έχει πέσει το μεγάλο βάρος στις δύο μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Εκεί έχει πέσει το κομμάτι της στέγασης, το ιδιαίτερο πρόβλημα. Έτσι. Δεν τα αντιμετωπίζουν όλες τις πολιτείες. Γι' αυτό και βλέπεις και οι πτώσεις των κατοικιών είναι μόνο σε αυτές τις δύο πολιτείες. Όλες οι άλλες πολιτείες.
2: Και στο Brisbane πλέον.
3: Όλες οι άλλες πολιτείες έχουν άνοδο. Όχι, το Brisbane είναι σε άνοδο. Η Νότια Αυστραλία είναι σε άνοδο. Οι μόνες πολιτείες που έχουν πρόβλημα στο κομμάτι των τιμών των κατοικιών αυτή τη στιγμή είναι το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη.
1: Νίκο, θα σε πάρω χέρι και θα πάμε Brisbane, φίλε.
3: Λοιπόν, πάμε προς το παρόν εδώ στο μπαλκόνι να κάνουμε μια φούμα. Εντάξει. Yeah. Λοιπόν.
4: Στράτο,
3: έλα.
4: Για να χτίσουν ένα τελευταίο, για να χτίσουν και καινούργιες πόλεις και πολλά σπίτια, πρέπει να πάρουν και άδεια από το Ιούνιο, μην ξεχνάς, έτσι.
3: Καλά, ναι, τώρα.
1: Πολλά κρύβονται από πίσω.
4: Σκάνδαλα, είδαμε και τον τελευταίο με το Ιούνιο.
3: Εγώ κάτι διάβασα και δεν το κατάλαβα. Πλέον απαγορεύονται οι σπόνσορες στα κόμματα. Οι μόνοι που επιτρέπεται να δίνουν λεφτά είναι το Ιούνιο. Υπέπεσε αυτό στην αντίληψή σας?
4: Ναι, όταν ακριβώς το είδα και εγώ. Και κάτι άλλο με τους ξένους. Όταν θα πάρεις παράδειγμα μετοχές και είσαι πολίτης Αυστραλός και τις πουλήσεις, θα πληρώσεις 40% capital gain στο profit, αλλά όταν είσαι foreign investors, δεν ξέρουν, δεν πληρώνεις τίποτα εδώ και τα παίρνεις τα λεφτά σου, παράδειγμα, στο Hong Kong και πληρώνεις 5%. Λοιπόν, το εργατικό τα έχει κάνει, έχει χάσει την μπάλα.
3: Έχει χάσει την μπάλα, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη κάθοδο.
4: Ναι, το είδαμε αυτό το έργο, το έχουμε δει και στην Ελλάδα παλιά. Όταν χάναν τα σπίτια του ο κόσμος, όταν δεν καλύπτηκε η πρώτη κατοικία επί Τσιπροκαμένου, το άλλαξε. Ποιος το άλλαξε, ο Τσίπρας? Την πρώτη κατοικία. Μπήκαν οι τράπεζες μέσα, τα πήρανε που δεν ήταν τράπεζες. Δεν ξέρω, οι τράπεζες ήταν άλλο όνομα. Τέλος πάντων, και σηκωθήκαμε όλοι και ήρθαμε στην Αυστραλία.
3: Λοιπόν, έλα, ας πω τώρα, πήγαινε φτιάξει κανένα fish and chips εσύ. Fish and chips εκεί και θα στείλω και εργαζόμενο, άμα θέλεις. Έλα, γεια.
4: Να στείλεις, γιατί έχω πρόβλημα.
3: Θα σου στείλω, Ελληνόπουλο, αλλά να πληρώνεις καλά, έτσι.
4: Ρε, πληρώνω και σε σφαλιάρες μαζί, άμα τυχόν και δεν τα έχω καλά. Όχι μόνο σε δολάρια.
3: Εντάξει.
4: Άντε, τα λέμε.
3: Έλα, τσάου. Τσάου, μπέλα. Bye bye. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε για το τέλος.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
0: Διαταγάς.
8: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
8: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
8: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
8: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
9: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
10: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
11: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
12: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
11: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
12: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
11: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
12: Τηλέφωνο 9429-4800.
11: 429 Bridge Road, Richmond.
12: Moss Property Consultants.
11: Αξιοπιστία
12: και ασφάλεια.
13: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
13: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο.
13: Στη Μελβούρνη.
14: Ακούω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 12, 25 λεπτά πριν τις 1, συντονισμένοι πάντα στην αγαπημένη σας ραδιοπαρέα, στην παρέα τουρισμού και στο Greek Breakfast Show, Στράτος Δαλίδης και Γιώργος Γαζέτης πίσω το μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Αρής κάπου. Νίκο, συνδέσου και εσύ πάλι για να γίνει σωστά ο τρίλογος που είπε ο κύριος Κώστας πιο πριν.
0: Έλα Παγκαλούα.
2: Προχτές σου είπα ότι το κράτος, ξέρεις, με το σπίτι που μας παροτρύνει να αγοράσουμε σπίτι,
0: ναι,
2: υπάρχουν προγράμματα που προσπαθεί στη Μελβούνη και στο Σίδνεϊ να ανεβάσουν πάλι τις τιμές και να σώσουν αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων στην Αυστραλία που είναι οι disability συνταξιούχοι που παίρνουν ένα αλφα ποσό.
0: Ναι.
2: Και τι τους λέει τώρα το κράτος? Εσείς παίρνετε περίπου 59.000 το χρόνο και καθαριστικό δεν κάνε.
0: Πόσο παίρνει ένας που έχει σύνταξη?
2: Εγώ με την Παγκαλιά παίρνουμε 59.000.
0: Ναι, σύνταξη αναπηρίας και δύο, δηλαδή ο ένας
2: 59.000 και δύο μαζί.
0: Ναι.
2: Και δύο μαζί.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, καθαριστικό δεν κάνουμε. Άρα το κράτος ξέρει ότι αυτά είναι στάνταρ τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Οι 59.000. Πέρα άμα δουλεύεις και κάνεις κάποιο μικρό εκαθαριστικό για έξτρα.
0: Όταν δουλεύεις έξτρα φορολογείσαι για τα έξτρα μόνο.
2: Ναι, μόνο για τα έξτρα.
0: Ναι.
2: Και τι λέει τώρα το κράτος? Έλα εδώ Παγκαλέ και Παγκαλίνα, το ξέρετε ότι δικαιούστε σπίτι 705.000. Αυτοπληρώμενο. Και λέμε εμείς πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και σου λέει, πάμε τώρα ένα ποσό, ότι το σπίτι έχει 500.000, εντάξει, για να είναι πιο εύκολα τα νούμερα. Τι μου λέει τώρα, θα βάλεις το 2% από το λογαριασμό σου, μόνο το 2%, δηλαδή πρέπει να βάλω 10.000 δολάρια, συν άλλα 1.650 που είναι η τα χαρτιά να πούμε. Αυτομάτως το κράτος, να πούμε κάτι άλλο, το δάνειο μου το δίνει το κράτος με επιτόκιο Reserve Bank, όχι ιδιωτικής τράπεζας.
0: Ναι, 4,75.
2: Δηλαδή, όσο είναι εκείνη τη στιγμή αυτό, και είναι πάντοτε κειμενούμενο, δεν είναι σταθερό.
0: Ναι.
2: Όσο είναι η Reserve Bank, ξέρεις ότι είναι η δόση. Και τι σου λέει τώρα, στο μισό εκατομμύριο αυτομάτως σου χαρίζουμε το 30% τις 150.000. Διαγράφεται 150.000 από τη Reserve Bank. Και εσύ από το μισό εκατομμύριο πληρώνεις μόνο τις 305.000. Αυτό το ποσό δεν πληρώνεται από το λογαριασμό σου, αλλά αυτοπληρώνεται από τη σύνταξή σου.
0: Ναι.
2: Πώς πληρώνεται, δηλαδή, όταν μένεις σε ένα κρατικό σπίτι που σου λέει είναι να πάρεις την εβδομάδα το 15ήμερο 1.300,
0: ναι,
2: και σου αφαιρούμε 400.
0: Ναι.
2: Το ίδιο πράγμα κάνει με τα σπίτια. Και είναι ένα μεγάλο ποσοστό τώρα, που όλοι όπως και εμείς το σκεφτόμαστε με την Παγκαλίνα, να πάμε να κάνουμε μια αγορά ενός σπιτιού 750.000 και να αυτοπληρώνεται.
0: Κοίτα.
2: Το μόνο ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να το πουλήσω, κάποιος παίρνω τα λεφτά και φεύγω. Θα πληρωθεί πρώτα όλο το κράτος.
1: Mm.
2: Αυτά που σου έχει χαρίσει το 30% όλα.
0: Δεν μπορεί να πουλήσει πριν το ξοφλήσεις.
2: Όχι, δεν μπορεί να πουλήσει. Μπορεί να το πουλήσει, να πεις παιδιά, εγώ φεύγω, πάω στην Ελλάδα να μείνω. Πρέπει να πουληθεί το σπίτι. Και τι σου λέει το κράτος, το πουλάμε εμείς. Θα πληρωθούμε εμείς πρώτα, θα πάρουμε αυτά τα 7.000.
0: Δίκαιο μου φαίνεται αυτό, εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Μόνο όχι, μα είναι πολύ σωστό ρε παιδί μου. Πάρα
1: τι
2: πολύ
1: κερδίζει
2: σωστό.
1: Το κράτος πέρα από τα 11.000 μπροστά.
2: Συγγνώμη.
1: Κερδίζει τα 11.000 σωστά μπροστά, μόνο.
2: Ναι, ναι, μόνο εσύ χρειάζεσαι, δηλαδή στο μισό εκατομμύριο εγώ πρέπει να βάλω από την τσέπη μου 11.650 δολάρια.
1: Mm. Και αυτό αφορά μόνο τους ανθρώπους με disability.
2: Ναι, disability πρόσφυγε κάτω από τα 65-67, να μην είναι στη σύνταξη.
1: Α.
2: Να μην είναι
3: πάνω από 65-67.
2: Κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι για 30 χρόνια. Απλώς υπάρχουν κάτι προϋποθέσεις, 7 χρόνια πρέπει να είσαι κανονικός με τα ενίκια, να μην δημιουργήσεις κάποιο πρόβλημα, να μην πίνει λίγο καθαρό, ας πούμε, ποινικό μητρό.
1: Ναι,
2: να μην
1: credit score και τέτοια.
2: Προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Και είναι σωστό και αυτό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Και έτσι προσπαθεί τώρα το κράτος να ανεβάσει λίγο τις τιμές και να κρατήσει λίγο, να βάλει κάποιους μέσα, ας πούμε, ανθρώπους Αυστραλούς σε κατοικίες από το να περιμένουν τα κρατικά σπίτια. Δηλαδή, γιατί και τώρα μου είχαν πει ότι, ξέρεις, υπάρχει ένα κρατικό σπίτι, με τίποτα δεν πρέπει να μείνω σε ένα κρατικό σπίτι, έτσι όπως είναι. προτιμώ αυτό το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα κοιτάς τι άλλο κάνει.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να σε ενδιαφέρει. Φίλα, αν πληρώνει ενίκιο, το ίδιο πράγμα είναι για σένα.
2: Να σου πω κάτι. Τώρα τα κρατικά τα σπίτια, εντάξει, είναι λίγο μακριά. Μου είπαν να πάω στο Γουάλα, να πάω να μείνω όταν το πρωί κατεβαίνω όλοι για δουλειά. Θέλω 2 ώρες να έρθω από το Γουάλα το πρωί, από την κίνηση. Όχι. Προτιμώ παράδειγμα τώρα να πάρω ένα σπίτι στο Τάλα Μαρίν ή στο Κλαετό, σου λέω ένα παράδειγμα τώρα. Εντάξει. Που να μπορώ αυτές τις 20 ώρες που με αφήνει το κράτος να δουλεύω.
1: Άρα το πρόβλημα πάλι αυτό είναι να είδες, δηλαδή μπορούσες να πας παρά έξω να αγοράσεις σπίτι, να κάνεις τη ζωή σου, ναι. Αλλά λες ότι καλή ώρα εσύ, ας πούμε, Πάγκαλε, ότι θέλεις 2 ώρες για να φτάσεις στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, άμα θέλω 2 ώρες να μπω στο σπίτι και 2 ώρες
1: το πρόβλημα με την Αυστραλία είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλα κέντρα πέραν από τις μεγάλες πόλεις.
2: Μπράβο, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, άμα πεταγώ τους άλλους 10 τέτοιες πόλεις, σαν το Πέρθ, σαν τη Μελβούρνη, σαν το Σίδνεϊ, μπορεί τα πράγματα να, ήταν, να υπήρχε αυτή η αποσυμφόρυνση. Και να μην υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα, μας στέλνει μετανάστες, γιατί κοιτάξτε τους μετανάστες, πολλά κράτη τους χρησιμοποιούν και τους εργαλειοποιούν για να κάνουν πολιτική. Βάλτε και την Αγγλία με τα Brexit, βάλτε και όλοι. Όλοι, και εμείς και η Ελλάδα.
2: Σωστό, όχι, όχι.
1: Οι μετανάστες είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος γενικά σε πολιτικές, να ξέρετε.
2: Παιδιά, πρέπει να κλείσω γιατί.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Για χαρά, πάμε.
2: Και όχι, τώρα τρως πρόστιμα με τα αφήνεις εδώ να έχεις πιάσει.
0: Έγινε, να είστε καλά, bye bye. Έλα, Βάγγελε.
4: Καλησπέρα στους Λεβέντες.
0: Καλησπέρα. Το Λεβέντι είμαι εγώ. Είμαι το Λεβέντι.
4: Και οι δύο Λεβέντες. Και οι δύο Λεβέντες. Δεν είναι το.
1: Θέλω να πω μια μαγική λέξη στο Βαγγέλη για να ξεκινήσει ένα χάος. Ποια είναι η άποψή σου για την Καριστιανού?
4: Δεν ασχολούμαι με την πολιτική στην Ελλάδα. Δεν ασχολούμαι.
1: Ασχολήθηκες όμως πριν από καμιά 15 μέρες, αγαπητέ μου.
0: Ότι ασχολείσαι, ασχολείσαι. Άσε ότι δεν ασχολείσαι. Ασχολείσαι.
1: Δεν πιάνεις το πινέλο εκεί. Κάθεσαι και.
4: Δεν ασχολούμαι. Ο συνταξιούχος εδώ δικαιούται κρατικό σπίτι?
1: Όχι συνταξιούχος.
0: Ο disability.
4: Ο disability δικαιούται κρατικό σπίτι.
0: Έτσι λέει ο Πάγκαλος. Τώρα δεν ξέρω αν μπαίνει σε σειρά προτεραιότητες και τέτοια πράγματα.
1: Έχει πολλές προϋποθέσεις λογικά.
4: Δεν ξέρω. Πήρα να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω αν το έκανες. Εγώ το έκανα πριν μισή ώρα. Μπήκα στο Services Australia, στο app, και έκανα αίτηση να πάρω λεφτά πίσω από το registration.
1: Εγώ πήρα.
0: Ναι, πήρανε. Οι περισσότεροι έχουν πάρει.
4: Α, το έκανε. Εσύ, όλοι
1: ναι,
4: το κάνουν.
1: Ναι, πήραμε. Εγώ πήρα.
0: Εκτός αν το αμάξι είναι επαγγελματικό, εκεί δεν δικαιούσε.
4: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν για καινούργια αυτοκίνητα, ρε παιδιά. Δεν το κατάλαβα.
0: Όχι.
4: Και μίλησα με έναν ξάδελφο, ναι, και το έκανα και πήρα, θα πάρω λεφτά πίσω σε 30 μέρες, λέει.
0: Ναι,
4: μέσα
0: ναι.
4: Σε 30 μέρες.
0: Όλοι το δικαιούνται.
4: Και στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα σου δίνουν ενίκιο πίσω.
4: Όχι, εννοώ για το από το registration.
0: Όχι. Στην Ελλάδα σου δίνουν ένα ενίκιο δώρο.
4: Αυτά είναι λόγω της αύξησης του πετρελαίου.
1: Έχει κάτι και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια τέτοια που και καλά καλύπτουν. Ή κάτι που παίρνεις πίσω. Υπάρχουν κάποια. Ναι.
4: Ναι, υπάρχουν εκεί.
1: Τώρα δεν μπορώ όμως να θυμηθώ.
4: Δεν τα παίρνουν όλοι, τα παίρνουν οι μισοί.
1: Ναι,
4: όσοι προλάβουν,
0: το θέμα είναι ότι και να το δικαιούσε με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, να πας στο λογιστή, να το δικαιούσε, δεν το δικαιούσε, κάνε αίτηση, βγάλε αίτηση, μπες αίτηση, μπάνε αίτηση,
1: μπάνε
0: αίτηση.
1: Ελλάδα.
4: Ναι.
1: Όχι, ηλεκτρονικά είναι εσύ. Και στην Ελλάδα πολλά είναι ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά γιατί να κάνεις, ρε φίλε. Από τη στιγμή που σου λέει ένα εφάπαξο εισόδημα και είναι κάτω από 10.000, ξέρω εγώ, δήλωση. Ξέρεις, αυτομάτως ποιοι κάνουν δηλώσεις 10.000. Πάτε το κουμπί να πάνε τα λεφτά. Τι μου ζητάς εδώ, όπως γίνεται εδώ.
4: Έτσι, μπράβο, έτσι όπως είναι.
1: Κάποιος μπορεί να το ξεχάσει και να μην το πληρώσουμε αυτό. Γιατί να μην το κρατήσουμε αυτό το ποσό.
4: Στρατό. Μπήκα πριν μισή ώρα στο Services Australia, rebate, έγραψα το νούμερο του αυτοκινήτου, έγραψα τον αριθμό τραπέζι, το ABN και το account και μου ήρθε απάντηση. $150. Σε 30 μέρες. Τέλος. Σε 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά δεν έκανα. Με τη βοήθεια του ξαδέλφου μου, γιατί καταλάβαμε. Ναι, ρε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και η Ελλάδα ακολουθεί μετά από 15 χρόνια. Εντάξει, κάτι γίνεται και εκεί πέρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά τα μηχανογραφημένα, τα ηλεκτρονικά και αυτά, καταρχήν.
4: Προσπαθούν.
0: Επιτέλους είδανε αύξηση στα έσοδα του κράτους με όλα αυτά που έχουν συνδέσει ηλεκτρονικά, FPOS, πώς λέγονται, να πούμε, ταμιακές και όλα αυτά.
4: Ναι, ναι, έχει κάνει μεγάλη δουλειά ο Πιερακάκης.
0: Υπολογίζανε ένα δισεκατομμύριο κέρδη και ήρθανε 5. Είναι πολλά.
4: Ναι, ναι. Έχει κάνει καλή δουλειά ο Πιερακάκης. Αυτός έφερε το. Μάλιστα. Αυτά. Κάνα νέο άλλο από το Όκλινγκ για την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη.
0: Τίποτα.
4: Ηλιόλου. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Ηλιόλου τα ακύρωσε τελικά ή θα έρθει.
0: Ηλιόλου τα έχει ακυρώσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρουμε ακόμα καινούργιες ημερομηνίες.
4: Α, τα ακύρωσε.
0: Προς το παρόν έχουμε άλλους που έρχονται.
4: Και η κοπελιά που έχει κερδίσει το εισιτήριό μου.
0: Όταν θα γίνει, αυτοί που έχουν κερδίσει τα εισιτήρια θα πάνε.
4: Α, θα πάνε.
0: Ναι. Okay.
4: Οκ, okay, αυτά.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
4: Γεια σας.
0: Η αλήθεια, μια που μιλάμε για τη στεγαστική κρίση στην Αυστραλία. Η Αυστραλία μαστίζεται από στεγαστική κρίση εδώ και χρόνια, έτσι. Η ιδιοκτησία κατοικίας είναι απλώς απρόσιτη, να πω, για πολλούς. Το ενίκιο αυξάνεται ραγδαία και η έλλειψη στέγη συνεχίζει να αυξάνεται. Και φαίνεται πιθανό και ότι ο ταμείας, ο Jim Chalmers, θα εφαρμόσει αλλαγές στην έκπτωση φόρου κερδών κατά 5% και στην αρνητική μόχλευση στον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, αυτός ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός μπορεί να σταματήσει να επιδεινώνει την προσιτότητα της στέγασης στην Αυστραλία. Αν η Αυστραλία δεν κάνει κάτι για να διορθώσει το πρόβλημα, θα γίνουμε μόνο πιο άνηση και πιο διχασμένοι μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων. Έτσι. Η εκπαίδευση και η σκληρή δουλειά δεν είναι πλέον οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο πλούσιος είναι κάποιος. Τώρα εξαρτάται από το πού ζεις, τι είδους σπίτι κληρονομείς, από τους γονείς σου. Αυτό σημαίνει ότι η Αυστραλία είναι λιγότερο μια ισότιμη αξιοκρατικά χώρα όπως ήταν πριν, νομίζω. Αν η σκληρή δουλειά δεν είναι αρκετή για να σου αγοράσει μια σταθερή στέγη πάνω του κεφάλι σου, τι ακολουθεί μετά από εκεί πέρα. Η Αυστραλία, λένε κάποιοι, θα γίνει φτωχότερο και λιγότερο σταθερό έθνος εάν η ιδιοκτησία κατοικίας καταστήμη προστή για τους απλούς ανθρώπους. Έτσι. Δεν θέλουμε να γίνει μια κοινωνία όπου ο μόνος τρόπος για να ονειρεύονται οι νέοι να αποκτήσουν ένα σπίτι είναι αν είναι αρκετά τυχεροί ώστε να το κληρονομήσουν. Okay. Για τους περισσότερους ανθρώπους που αποταμιεύουν για ένα σπίτι, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν έχουν μια καλή δουλειά με ένα αξιοπρεπές εισόδημα, η αποταμίευση της πρωταβολής είναι ένας στόχος όπου η γραμμή τερματισμού συνεχίζει να κινείται καθώς πλησιάζουν. Δηλαδή όλο και απομακρύνεται. Προσπαθούν να την πιάσουν, αλλά δεν μπορούν. Να σας πω μόνο ότι το Μάρτιο του 2022 το κόστος ενός μέσου σπιτιού στο Σίδνεϊ ήταν 8,3 φορές ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης. Μέχρι τον Ιούνιο του 2024 ισοδυναμούσε με 14,4 χρόνια που απέφερε ο μέσος μισθός στο New South Wales. Σε δολάρια.
1: 14,4 χρόνια είναι για να τέτοιο.
0: Ο μέσος μισθός, εάν ισοδυναμούσε. Σε δολάρια, αν η τιμή ήταν η ίδια 8,3 φορές όπως το 2022, η μέση τιμή θα ήταν μόλις 835.000 δολάρια. Αντίθετα, τώρα είναι στο 1,45 εκατομμύρια δολάρια ο μέσος όρος σπιτιών στο New South Wales. Έτσι. Η αύξηση, όπως καταλαβαίνετε, των τιμών των κατοικιών ωφελεί κυρίως τους επενδυτές. Επειδή ακόμα και αν είστε ιδιοκτήτες και η αξία του σπιτιού, σας έχει αυξηθεί όταν πουλάτε το σπίτι σας ακριβά, εξακολουθείτε να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε ένα νέο σπίτι στην ίδια ακριβή αγορά. Έτσι. Τα πιο ακριβά σπίτια απαιτούν μεγαλύτερα στεγαστικά δάνεια, κάτι που έχει άλλες συνέπειες για τους Αυστραλούς και την οικονομία με αυτά που γίνονται τώρα.
1: Βλέπεις την αποταμίευση μέσα σε όλο αυτό το πράγμα για τις αποταμιεύσεις και πόσο εύκολο είναι να αποταμιεύσεις εδώ στην Αυστραλία. Ναι, αλλά εγώ θα σε πω στην Ελλάδα, ναι, που δεν ξέρω αν είδες το ποσοστό.
0: Το ποσοστό.
1: Το άκου τώρα να δεις. Η Ελλάδα καταγράφει διαχρονικά το χαμηλότερο ποσοστό αποταμίευσης στην Ευρώπη.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Αλλά αυτή τη φορά είχε αρνητικό ρεκόρ.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ήμασταν απλά πάτος, ήμασταν μείον 9,3%.
0: Να.
1: Αυτό σημαίνει ότι δανειζόμαστε για να ζήσουμε στην Ελλάδα.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Ενώ τα μέσα επίπεδα της Ευρωζώνης κινούνται στα 15%, δηλαδή κάποιος κρατάει 15% του ετησίου του.
0: Τώρα θα φύγουμε, λέει, από την τελευταία θέση στα φτωχότερη χώρα, θα πάει η Ιταλία.
1: Ας μαλώσουμε για την τελευταία θέση. Α, μπράβο, αυτό είναι το, αυτό είναι το, το κλειδί. Ας δούμε, ας πούμε, το γείτονα να, να έχει πρόβλημα. Και εμείς απλά να έχουμε λιγότερο πρόβλημα. Αυτά είναι τα ωραία. Καταλάβες. Αυτή είναι η λογική.
0: Λοιπόν, έλα, να, τώρα πρόσεξε το. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
4: Καλημέρα. Έπαιρνα και προηγουμένως, αλλά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
0: Ναι, για πες μας τη γνώμη σου για τη στεγαστική κρίση, κύριε Θωμά.
4: Εγώ να σας πω τη γνώμη μου. Mm. Από δηλαδή, για να φύγει ο κόσμος από τις πολιτείες μεγάλες που μαζευτήκαν και έχει πολύ τράφικ και πολύ κίνηση, πρέπει ο Πρωθυπουργός να κάνει θυσία. Να πει ότι ξέρεις, είσαι Έλληνας. Λοιπόν, στο Ρόδινο, στο Ράι, είναι θάλασσα κοντά. Μια πολιτεία μόνο για τους Έλληνες, δωρεάν σπίτι.
0: Ωραία, πάμε να πάρει σπίτι στο Ράι.
4: Για τους Έλληνες, για τους Ιταλούς. Σε άλλο μέρος.
0: Τι, άμα κάνουν, θα μας χωρίσουν δηλαδή.
1: Τι είναι αυτό, τι λογική είναι αυτή.
4: Μόνο για Ιταλούς. Μόνο για Ιταλούς δωρεάν σπίτια. Δηλαδή, όλες
0: οι σπουδές
4: θα είναι μαζί, να είναι μαζί οι Έλληνες, μαζί οι Ιταλοί, ξεχωριστές πολιτείες, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μικρές πολιτείες, όχι όπως είναι η Αθήνα. Και έτσι ο κόσμος θα πάει σε πολιτείες και θα ανοιχτεί. Γιατί πρέπει να κάνει και θυσία ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, όχι με λεφτά. Ένα εκατομμύριο του σπίτι, ό,τι παίρνουνε. Κατάλαβε. Τι λες, τράπεζα.
0: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Θωμά, μαζί σου. Λυπάμαι.
0: Να κάνουμε και ένα, μια
1: πολιτεία. Συμφωνώ όμως με την ωραία μουσική που παίζεται.
0: Ναι. Πάμε να κάνουμε και μια πολιτεία για, το, για τους Αεξίδες, μια πολιτεία για τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Μία για τους Hawks και μία για τους Hollywood.
0: Εγώ θέλω και μια πολιτεία με τον Αντώνη που είμαστε από τον Ντάλιχαστ και είμαστε λίγο διαφορετικοί. Δηλαδή, θα ήθελα μια τέτοια πολιτεία διαφορετικότητας και να έχουμε σημαία όταν μπαίνεις πολύχρωμες και τέτοια μέσα στην πόλη.
1: Ναι, γιατί τα σπίτια να μην είναι. Κύριε Θωμά, τώρα με όλο το χιούμορ, έτσι. Μήπως αυτή η ελληνική πόλη, λέμε τώρα, έτσι, που λέτε για την Αυστραλία, η ελληνική αυτή πόλη να έχει μήπως και γαλάζια παράθυρα και άσπρα σπίτια.
0: Ω, σαν νησί.
1: Σαν νησί.
0: Και ασβεστομένο το κόλπο.
1: Ασβεστομένα.
0: Λέει ο άλλος.
4: Καλά. Εμείς οι Έλληνες. Είμαστε, δηλαδή, ξέρεις, ότι μας αρέσει το καλό. Κατάλαβες και τους Ιταλούς τους αρέσει.
0: Ναι.
4: Δεν μπορώ να πω. Και οι Αυστραλοί είναι καλοί. Αλλά τι γίνεται τώρα, οι Έλληνες πήραμε και ελληνικό στυλ. Εμείς είμαστε και.
0: Είμαστε στη Λάτη.
4: Ναι, όπως η Μύκονο, όπως το τώρα να το κάνουμε μια πολιτεία, δηλαδή τρομερή.
0: Ναι. Στη θάλασσα. Πολύ καλή ιδέα.
4: Και μετά ο κόσμος θα δώσουν δωρεάν στην αρχή για να πάει ο κόσμος.
0: Ναι, δωρεάν κιόλας. Πολύ καλό.
4: Λοιπόν, αλλά υπάρχει πολιτεία, δηλαδή όχι πολιτεία, χωριό που ήταν και δίνανε δωρεάν, αλλά δεν πήγε κανένας με 6 δολάρια να πάρει στο σπίτι. Αλλά ποιος θα πάει στη ζούγκλα. Είπαμε να είναι η θάλασσα, να είναι σε καλή περιοχή. Θα κλείσει πολιτεία, όχι όπου να είναι, στη ζούγκλα. Αυτά στρατού. Τι να σας πω άλλο.
0: Τίποτα να πεις. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά και ευτυχισμένος. Σε ευχαριστούμε.
4: Θέλετε να
0: τώρα κλείνουμε και εβδομάδα και 54, δεν προλαβαίνουμε αύριο.
4: Τρέχει ο πλανήτη μα, το καινούργιο
0: τραγούδι. Ω, πολύ καλό.
4: Λοιπόν, θα σας το πω αύριο.
0: Ναι. Γεια σου, κύριε Θωμά. Καλό μεσημέρι. Bye bye. Bye-bye. Λοιπόν, bye-bye και σε εσάς. Τα υπόλοιπα αύριο, έτσι, Πέμπτη. Να χαμογελάτε και τα καλύτερα έρχονται. Bye-bye.
5: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

ένα τζιν πεταμένο στα λες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει πόσο το σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
1: Να τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν τον νερό.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτηση μου για να σας κάψω εντελώς, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
1: έχουν δοκιμάσει. Υπάρχει...
2: Ουδέν σχόλια εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Αφήστε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαρτική.
2: Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη

Για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του Σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Απ' τη μια στιγμή στη

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρίπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση.
2: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Γκρέτζιο,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Γκρέτζιο θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα

1 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 0395633308. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Της είπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Την σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, συμβάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη στο μέσα.
2: Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, κατεβάζεις αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, χριστιανοί μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάτε εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
4: Να κάτσω από πάνω σε εσύ τρίπς.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίπς. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινά την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έχω καρδιά, αλήθεια, ελεύθερη ψυχή.
1: Και αυτό.
2: Η ζωή σου, άμα φύγω, θα είναι σαν μικρός καφές.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λυλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λυλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Μάλλον δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Καταλάβεις τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
0: γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει το μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις τη γαρδιά. Δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπητά.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Επειδή σε ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
1: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει, είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουνε, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί, μόνο τους τελείωσε υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτός τίποτα. Με αναχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για να βγάλω το
0: νερό. Δεν παραγγείλει, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Κοντεύει το πουλί σου έξω.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
2: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις το στάτος.
0: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν έχετε τελειάλει.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρεις.
5: Θα συνεχίσουμε.
1: Να τους κι ο άλλος.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά. Αυτός είχε το πρόβλημα.
6: Ρε μπάσκε ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό πρόβλημα ο παπαγάλος.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
0: Αυτό δεν είναι τόση ώρα, αυτό είχε παπαγάλος.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

σφίγγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα.
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έφυγε το μαγιό.
3: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: φτιάξει ένα σπίτι κάτω με 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τώρα αυτή είναι η ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνει πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Όχι. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, θα έδινε 150 εκατομμύρια να πάρει
1: ένα σπίτι. Μην έχω και ένα.
0: Βράσε τι θα έχετε.
1: Όχι, δεν θα τα έδινα γιατί δεν τα έχω.
0: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου για ήθελα... να δω άμα θα
1: ωραία,
0: το έπαιρνε.
1: Ναι, αν είχα για να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό
0: πρέπει να. Είσαι αμαρτωλό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι ματαιόδοξο. Ματαιοδοξία
1: ναι.
0: είναι ό,τι μεγαλύτερο. Τι, και μετά γιατί, μου λε εμένα που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
1: Μου είπε, άμα είχε 150 εκατομμύρια να αγοράσει ένα σπίτι, θα το αγόρασα. Σου λέω ναι.
0: Ωρε φίλε.
1: Τι έπαθε. Είναι δυνατά.
0: Είναι ταλαιπωρημένα, δεν ξέρω. Δεν,
1: τα κάναμε έτσι μια χαρά.
0: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
1: Νικό, δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις φαντάζεσαι με ακουστικά έχεις πρόβλημα.
0: Δεν,
1: όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κύριε, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.